Όλα δείχναν πως είχε τελειώσει η αγάπη μας. Τα χάδια μας ξυπνούσαν τώρα πιότερο την ανάμνηση παρά το ίδιο μας το κορμί. Κι όμως δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Επιμέναμε, σκεπάζοντας τις δρογμές του χρόνου με όρκους, δάκρυα, ασέλγειες και άλλες τέτοιες υπέροχες και μάταιες υπερβολές. Μα όταν κοινό το βράδυ σηκωθήκαμε και ντυθήκαμε σιωπηλοί και έφυγες χωρίς να σε σταματήσω ή να σε καλέσω πίσω, και το κρεβάτι έμεινε βουλιαγμένο και άδειο σαν ένας τάφος που ζητάει το νεκρό του, και βρέθηκες μονάχη στη μέση του δρόμου και εγώ κατά μόναχος στην άδεια παγωμένη κάμαρα, έκλαψα. Έκλαψα τότε ατέλειωτα, καθώς είδαμε τρόμο ξαφνικά πόσο είχαμε σταθεί για πάντα ξένοι.

ζω μόνιμα εισαδεμένο, παρετημένο σε κλουβί, σε ταράτσα, μέσα στι ακαθαρσίε του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλου και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρί πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρί κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματική βία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίε και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγεία του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω

χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω στο άλλο.

σκότεινα μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό.

Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούστε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχοϋπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ίκουτας. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτοιμα για ναύτεξ και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων. 5 συλλήψεις στη Νορβηγία. Έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία.

0: στην Ζαχτάφτα Μαλαχίτσκα Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε. Και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέιγ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση. Το Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέιγ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την αποψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος, ακούτε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμακτα τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει

Κυριακή στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχοϋπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ίκουτας. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτοιμα για ναύτεξ και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων. 5 συλλήψεις στη Νορβηγία. Έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία.

Μάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανώσυρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».

μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Μίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερό.
4: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερό.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
8: Tink Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του Tink Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. Tink Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. Tink Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαρά.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα είναι ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για το 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα!
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Καραγκιού.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχοϋπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ίκουτας. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτοιμα για ναύτεξ και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων. 5 συλλήψεις στη Νορβηγία. Έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθινο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Νικολίνα, ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή απόλαυση. Κόσμος FM.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε ράδιο κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην Κόρινθο και τι μπορούμε να επισκεφθούμε. Η Κόρινθος είναι μια ιστορική πόλη στην Ελλάδα που βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, κοντά στην Αθήνα. Ήταν μία από τις ισχυρότερες πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδας, γνωστή για το ρόλο της στο θαλάσσιο εμπόριο, λόγω της στρατηγικής της θέσης μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και του Αιγαίου. Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ειδικά για όσους επισκέπτονται την Αθήνα και αναζητούν μια κοντινή εκδρομή για να δουν ένα ιστορικό και γραφικό μέρος.
1: Είναι αυτό λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κύριε γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σε ευχαριστώ, madame, au revoir.

0: δεκαετία του 80.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
3: Πάμε όμως να ανακαλύψουμε παρέα, να δούμε όλα όσα αξίζει να δούμε. Ο ναός του Απόλλωνα, η διόρυγα της Κορίνθου, ο Ακροκόρινθος, το

Αρχαιολογικό μουσείο της Κορίνθου, η αρχαία αγορά της Κορίνθου, συντριβάνι της πυρήνης. Επισκεπτόμενος την, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τους αγωγούς νερού και τις πισίνες που είναι σκαλισμένες σε πέτρες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη τεχνική δεξιοτεχνία και το συμβολισμό των συντριβανιών στον ελληνικό πολιτισμό. Εν ολίγης, η Κόρινθος είναι μια συναρπαστική τοποθεσία που συνδυάζει την ιστορία, τη φύση και την νεωτερωτικότητα, προσφέροντας ένα παράθυρο στο παρελθόν και μια μοναδική εμπειρία στην Ελλάδα του σήμερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economusheres.gr.
11: Μαμά, τι θα φάμε?
12: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
11: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
13: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
11: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
13: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
11: Έφυγα!
13: Supermarket Kansas. Με θαύμα για όλους.
14: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
16: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε. Και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό

Επίσης υπάρχουν κορυφαίες δραστηριότητες στην Κόρινθο. Αρχαιολογικοί χώροι, αρχαία Κόρινθος και μουσείο. Ο Ακροκόρινθος, αρχαία Νέα, Διόλκος. Πάμε να δούμε και τα αξιοθέατα και την φύση. Διόρυγα Κορίνθου, λίμνη βουλιαγμένης Κορινθίας, χαλαρώστε στη λιμνοθάλασσα, ιδανική για μπάνιο και φαγητό. Λίμνη Δόξα, μία μικρή Ελβετία στα ορεινά, ιδανική για πεζοπορία και φύση. Και εννοείται Γεράνια Όρη, που είναι για πεζοδρομικές διάδρο. One, two, three, four.

0: καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.
1: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Νιόνιος.
1: Τα ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δημιουργεί, η Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει, πέφτει σε λάθη. Από το δίσκο Σωτηρία Μπέλου, από τις 78 στροφές.

0: παρελθόντος, κυρίως κτίσματα του 19ου αιώνα, όπως ο Ζαφύριος Παιδαγωγική Ακαδημία, η Λεονταρίδιο Σχολή, που σήμερα στεγάζει το Εκκλησιαστικό Μουσείο και η Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Ατελείωτα χιλιόμετρα παραλίας, σίγουρα όμως δεν θα έρθει κάποιος στην Αλεξανδρούπολη για να δει τα παλιά της κτίρια. Το μυστικό της περιοχής βρίσκεται στα θρακιώτικα παράλια που κρύβουν μερικές από τις μεγαλύτερες καλύτερες παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Δυτικά της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου τελειώνει το μεγάλο και καταπράσινο δημοτικό πάρκο, ξεδιπλώνεται η παραλία της Χιλής, μια καλή αμμουδιά αρκετά...
1: Αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο.

Το τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σουλή. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές. Έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: στείλει σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.

Φυσικά και υπάρχουν σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Ένα από αυτά είναι το Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως που περιλαμβάνει σπάνια εκκλησιαστικά κοιμήλια και άμφια και το Ιστορικό Λογογραφικό Μουσείο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εδώ θα δείτε παραδοσιακές στολές, αντικείμενα καθημερινής χρήσης αλλά και σκεύη από τη Δυτική και Ανατολική Θράκη. Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης που βρίσκεται στην οδό 10 της 4ης Μαΐου εκτίθεται ένα μέρος της συλλογής του Μουσείου χωρισμένη σε θεματικές ενότητες όπως ενδυματολογικά της Θράκης, μουσική και λατρεία στη Θράκη, κεραμικά και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες θεματολογίες. Εννοείται δεν θα παραλείψουμε και βόλτα στην παραλία. Είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι η θάλασσα πάντα γοητεύει και στην Αλεξανδρούπολη την έχετε μπροστά στα πόδια σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να περπατήσετε κατά μήκος της παραλίας και να φτάσετε ως το γραφικό λιμανάκι προσθέτοντας ρομαντικές φωτογραφίες στο αρχείο σας. Εκεί άλλωστε είναι και η ψυχή της πόλης. Φυσικά και δεν παραλείπουμε το φαγητό στην Αλεξανδρούπολη. Φυσικά να μιλήσουμε και λίγο για τις άφθονες επιλογές αυτές της πόλης στο φαγητό. Σουβλάκι, πίτσα, κρέπα, μπέργκερς και φυσικά ταβέρνες και εστιατόρια με θέμα την παραλιακή οδό, όπου μπορείς να απολαύσεις οικογενειακά ή με την παρέα σου νόστιμα φαγητά σε πολύ προσιτές τιμές. Η πόλη διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων και καταλυμάτων που θα σας χαρίσουν άμεση και αξέχαστες εμπειρίες που θα κάνουν τη διαμονή στην Αλεξανδρούπολη μοναδική.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
2: Να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας που είστε εδώ και μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στην Σέρες, την μαγευτική Σέρες, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Στους φίλους μας, τον Δημήτρη, την Δήμητρα και την Γεωργία. Στην κυρία Μαρία, στον κύριο Άγγελο και στον κύριο Βασίλη, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Σε όλους εσάς που μας ακούτε και πραγματικά χαιρόμαστε που μας κάνετε αυτή την υπέροχη παρέα.
3: Κόσμος.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

0: εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες καιρικές τρέχουσες συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 17 βαθμούς, Βαρσοβία 15, Βερολίνο 17, Βιέννη 16, Βουδαπέστη 15, Βουκουρέστη 11, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 9 βαθμούς, Κίεβο 11, Κοπενχάγη 14, Λισαβόνα 25, Λονδίνο 19, Μαδρίτη 27, Μίνσκ 8 βαθμούς, Όσλο 10, Παρίσι 23, Πράγα 15, Ρώμη 20 και στη Στοκχόλμη 11 βαθμούς.
1: Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού.

0: Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

μέσα άλλη γη. Άιδε θύμα, άιδε ψώνιο, άιδε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιδε θύμα.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κώτα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο υπέροχος Βασίλης Πανοδάκης. Από μένα εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε και πάντοτε καλά. Πάντα να μην ξεχνάτε να έχετε θετική ενέργεια. Γεια σας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουκουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μα τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, εν τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχοϋπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Σικούτας. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Έτοιμα για ναύτεξ και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών.

0: Αγγλίων. 5 συλλήψεις στην Νορβηγία. Έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
2: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains, the brain, μπαίνει σε δύο θέματα. Έχουν διαδρομπέσει, αν εμπήχανε τόσο και πολύ, ούτε δεν είχαν υπέλαβες πέντε. Εγχάρομαι σε πέντε προσπάθεια, λεπές και μπήκαν πέντε, αν είχαν πέντε, αλλά κάναμε λεπές, άνοιγε δέσκο.
1: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Εμείς λέμε μια καλημέρα, σιγά σιγά δεν τη σπρώχνουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς είτε θέλουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι, η μέρα θα βγει. Διότι όπως καταλαβαίνετε, οι μέρες περνούν πολύ γρήγορα. Κυρίως αν έχεις πράγματα να κάνεις και δεν προλαβαίνεις ούτε τον εαυτό σου να δεις. Καλό πρωινό να έχουμε, καλημέρα. Σήμερα είναι ηλιόλουστος ο ουρανός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι ισχυρές καταιγίδες σε ορισμένα σημεία που προκάλεσαν πλημμύρες όπως στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές. Σπάνια φαινόμενα για Ρόδο, για παράδειγμα, γιατί από τις 365 μέρες έχουν τις 335 μέρες εκεί οι συνάνθρωποι μας ήλιο. Παρ' όλα αυτά πέρασαν και αυτές οι καιρικές συνθήκες οι δύσκολες. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και θα νιώσουμε τον ήλιο να αρχίσει και πάλι να καίει μετά από αυτές τις μέρες συννεφιάς και δροσιάς αλλά και βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Το προηγούμενο μήνα είχαμε δώρα 100 ομπρέλες για εσάς τους ακροατές μας. Οι 67 απαντήσατε θετικά και προλάβατε και έμειναν καμιά δεκαριά το πολύ. Βρίσκονται εδώ στο γραφείο, στο δίπλα για την ακρίβεια, μπορείτε να περάσετε να τις πάρετε. Και το καινούργιο μας δώρο, μια ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον με την οποία

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα τη χρησιμοποιήσετε για να γλιτώσουν λίγο τα χεράκια σας. Το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα βοηθάει πάρα πολύ. Είναι εκλεκτής τεχνολογίας με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα. Είναι 10 και 4 η ώρα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, κοντά μου Νίκος Αμερικάνος, Λέξη Καρασεβαΐδης.

είμαστε τόσο πολύ εξαρτημένοι από έναν άνθρωπο όμως, από αυτόν εξαρτάται αν εμείς τον έχουμε πληγώσει, τον έχουμε προδώσει, δεν το έχουμε φερθεί καλά. Από αυτόν εξαρτάται αν έχει τόσο μεγάλη καρδιά ώστε να επιστρέψει. Από ό,τι γνωρίζετε οι περισσότεροι, ένα τεράστιο ποσοστό το βάζει στα πόδια, διότι έχουμε μάθει κυρίως στη ζωή να υποχωρούμε και όχι να έχουμε επιθετική νοοτροπία και να ξεπερνάμε καταστάσεις οι οποίες μας έχουν προσβάλει, δεν μας έχουν φερθεί καλά, και γι' αυτό το λόγο και προχωράει ο καθένας όπως μπορεί. Για άλλη μια μέρα βλέπω μαύρο τζιπάκι να έχει μπει ανάποδα με κάπα ζήτα γιώτα και το έχει καταλάβει ήδη. Α, σκέφτεται να έβγαλε το φλάς για να γυρίσει ο οδηγός. Δεν είδε την πινακίδα των αστικών λεωφορείων, αυτή που λέω για χρόνια θα μπορούσε να έχει μια μπάρα για να διευκολύνουμε τους οδηγούς, γιατί είναι πολύ αφηρημένοι όταν μπαίνουν ξαφνικά από ένα μεγάλο δρόμο που είναι η είσοδος της πόλης και είναι μεγάλο Αλεξάνδρου. Και σίγουρα το να βγαίνει σε ένα μεγάλο μονόδρομο ξαφνικά είναι λίγο περίεργο. Και σίγουρα έχει γίνει κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, παρότι λένε φίλοι ότι οι μονοδρομήσεις είναι πάρα πολύ καλές, γιατί βρίσκουμε χώρο στάθμευσης. Όταν μπαίνει σε μια πόλη από έναν μεγάλο δρόμο και ξαφνικά

ουσιαστικά τον οδηγεί σε ένα στενάκι για να τον στείλεις σε διάφορα στενά και δεν γνωρίζει την πόλη, για να βγει στον επόμενο μεγάλο δρόμο για να οδηγηθεί προς την έξοδο, είναι λίγο περίεργο. Από την άλλη, τα κέντρα των μεγάλων πόλεων, γενικότερα των πόλεων που έχουν σοφία στην οδική τους, στους δρόμους, στην συμπεριφορά τους, είναι κυρίως κλειστά με πλατείες μεγάλες και γύρω γύρω από τις πλατείες πάρκινγκ. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες πόλεις, μιλάμε για μια μικρή πόλη στην οποία είτε από την περιφερειακή οδό στέλνουμε είτε τους τουρίστες είτε τους επισκέπτες στο στριμωνικό κόλπο και λέμε καλημέρα και εκεί, είτε τους στέλνουμε να μπερδευτούν μέσα στην πόλη και στα στενά για να βρουν μια άκρη. Δεν έχουμε δηλαδή καθαρές οδούς, χωριογραμμίσεις, πώς να το πω, δρόμους εύκολους. Φυσικά εγώ δεν είμαι ειδικός, υπάρχουν ειδικοί και έχουν αποφασίσει αυτούς τους δρόμους όπως τους ζούμε. Το να μπαίνεις πάντως σε μια είσοδο πόλης, όπως στη Βενιζέλου για παράδειγμα, και να σε σταματούν μόλις μπαίνεις στη Βενιζέλου για να σε στρίβουν από ένα στενό για να βγεις κάπου αλλού, ή το να μπαίνεις από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου και ξαφνικά η πλατεία εμπορίου να είναι μια τεράστια πλατεία και να είναι ένας δρόμος ο οποίος σε στέλνει σε ένα στενάκι, ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο να σε βάζει στο κέντρο και από εκεί να σε οδηγεί στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτό θα ήταν το σωστό. Μάλλον κάποιος δεν το σκέφτηκε.

πλησιάζουμε το διάλειμμα των 10.30. Σκεφτείτε λοιπόν, είσαι οδηγός. Μπαίνεις σε μια πόλη από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ξαφνικά, διπλής κατευθύνσεως. Και βρίσκεσαι σε μια μεγάλη πλατεία. Δεξιά σου βλέπεις 2-3 λεωφορεία. Και μπροστά σου πιστεύεις ότι αυτός ο μεγάλος ο δρόμος είναι μια ευθεία. Ή πρέπει να μπεις από το δρόμο των λεωφορείων. Ότι χωρίζει ο δρόμος. Μπερδεύεσαι. Και μετά ξαφνικά βρίσκεσαι στο αντίθετο ρεύμα. Σου κάνουν σιγνάλο οι οδηγοί. Ευτυχώς υπάρχει ευγένεια πλέον. Καταλαβαίνεις και στρίβεις ανάποδα.

είμαστε για το πρώτο διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια. Και για τη συμμετοχή στην κλήρωση. Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. 2-3-2-10-6-33-33. Το email μας 93fmstudio@gmail.com.

Αν έχεις μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις ότι πολλές φορές κολλάει τα μυακή, κολλάνε όλα. Και κολλάει και εξυπηρέτηση και αποδείξεις και εκνευρισμός και ουρές. Για όλο αυτό το σύστημα λοιπόν, για να μην κολλάει, υπάρχουν πιο σύγχρονες λύσεις όπως το ES One Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή μηχανή, τα μυακή, POS, διασύνδεση με το My Data, πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία λύση ολοκληρωμένη για πιο εύκολη και καθημερινή.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Intersoft One.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Raider και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε. Και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέιγ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση. Ο Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέιγ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την απόψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

μας ακούτε στο Αγρίνιο είτε στο Μεσολόγγι, στέλνουμε την καλημέρα μας, είτε στο Πάλιρο. Χαιρετίσματα στην αρχαία Ολυμπία, χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και φίλες μας, όπου και αν βρίσκεστε, καλό δρόμο σε όσους οδηγείτε, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε στο γραφείο, στη δουλειά, στο εστιατόριο που ετοιμάζεται από τώρα τη μαγειρική για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ καλή σχέση με το μαγείρεμα. Και από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον η εστίαση στις περισσότερες περιοχές πηγαίνει καλά και ίσως είναι το μόνο από τα καταστήματα, γιατί τη νύχτα έχετε καταλάβει ότι πολύ λίγο βγαίνουμε πλέον έξω, ίσως δεν έχουμε αγαπημένο μας μαγαζί. Εγώ διαμαρτυρήθηκα όταν κάποια εποχή υπήρχαν DJs στα μαγαζιά και ήταν οι φίλοι μας οι αγαπημένοι, μετέδωδαν και κάνα αγαπημένο δικό μας τραγούδι, αλλά είχαν τις γνώσεις οι ίδιοι να μεταδίδουν τραγούδια. Όταν λοιπόν τα καταστήματα αποφασίσανε να βάλουν ψεύτο DJs, δηλαδή μέσω από κομπιούτερ διάφορους τύπους στον κόσμο και να παίζουν μιξαρισμένα τραγούδια, και έφυγε εκείνη η αίσθηση να μιλάς με τον άνθρωπο που βάζει τη μουσική στον μπαράκι που θα βγεις, να έχεις εκείνη την επαφή. Και όταν σταμάτησαν αυτά, άρχισε ξαφνικά η νύχτα να αδειάζει. Πολλοί έκαναν ότι δεν το είδαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπειτα από αυτό άρχισε το απρόσωπο στα μπαρ. Γιατί όταν δεν έχεις ένα μπάρμαν ή μια μπαργούμα να μιλήσεις, όταν δεν έχεις ένα DJ να πιάσεις κουβέντα, να σε γνωρίσεις σε άλλο κόσμο γύρω του, στον κόσμο της μουσικής που αγαπάς, και διώχνεις τη μουσική από πρωτεύων σε δευτερεύων σε ένα μαγαζί, καταλαβαίνεις ότι και το μαγαζί αυτό δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Πέρα από τα πολύ κεντρικά καταστήματα καφέ κλπ, τα οποία είναι πάνω στην πιάτσα όπως λέμε, και όλο και θα περάσει κάποιος εκεί να καθίσει να πιει ένα χυμό ή ένα καφέ. Στα υπόλοιπα μπαρ που πηγαίναμε και στα πέτρινα στενάκια και δρομάκια και αλλού, όταν δεν υπάρχει DJ δεν υπάρχει και ζωή. Πάμε τώρα σε τραγούδι. Ματούλα Ζαμάνη και Αλευθερία Αρβανιτάκη.

αγαπημένο, δύο διαφορετική ερμηνεία και η μεταβολή του τραγουδιού. Και σήμερα κοντά μας έχουμε μια δημοσιογραφική ομάδα η οποία γράφει και ενημερώνει το site μας, το cosmosnews.gr. Οπότε οποιασδήποτε ειδήσεις θέλετε μπορείτε να τις βρείτε εκεί. Σε λίγο θα πάμε και στη ροή των ειδήσεων. Λέμε μια καλημέρα και σε εσάς που ταξιδεύετε και κάνετε και μεγάλες αποστάσεις ως αντιπρόσωποι και οδηγοί. Να προσέχετε και καλό πρωινό. Καλή δύναμη στη δουλειά σας.

0: Τι μας έχει μείνει από τη φωτιά? Καμένα δάση, λιγότερο οξυγόνο.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Αλλάζει δημοτική αστυνομία και γίνεται τροχαία. Δείτε ποιες κλήσεις μπορεί να βεβαιώσει στους οδηγούς. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση 40 λεπτά. 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμολυβή και αυξήσεις 30% στο επίδομα θέρμανσης. Η κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και διαβάζεται περισσότερα στο cosmosnews.gr. Μειώθηκαν πάνω από 50% τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και είναι το πιο ευχάριστο νέο που έχουμε ακούσει τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Και ας μην το δώσαμε, το δίνουν διάφορη ιδιαίτερη σημασία. Είναι πολύ σπουδαίο να μην υπάρχουν παιδάκια ορφανά σε ιδρύματα και να τα έχουν σπίτια που τα αγαπούν και τα θέλουν. Στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει μείωση τιμών ενέργειας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, βρίσκεται στη Χάγη στο επίκεντρο η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εχθές βρέθηκε εκεί ο κύριος Χατζηβασιλείου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με πολλούς ομολόγους του και συζήτησαν για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα θέματα.

είμαστε και πάλι να είμαστε. Τι διαβάζω σήμερα για να δω λίγο στον παρατηρητή. Παρέμβαση δομή μεταναστών, κόλαση χωρίς τέλος στη Συντική. Νέο αίτημα της πρωτοβουλίας αστυνομικών για να κλείσει η δομή φυλακή των Σερών. Το ίδιο λένε και οι κάτοικοι της περιοχής και ο Δήμαρχος. Αλλά πού να τους βάλει το Υπουργείο. Ψάχνει να βρει άκρες και γωνιές. Καθημερινά έρχονται 300 άνθρωποι. 9.000 το μήνα. Φανταστείτε τι γίνεται. Χιλιάδες, στρατός ολόκληρος. Πού να τους βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έρχονται για να βρουν καλύτερη μοίρα ή για άλλους σκοπούς ή γιατί τους πληρώνουν για να έρθουν ή γιατί πληρώνουν ήδη για να έρθουν, ανάλογα την περίπτωση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μεταναστευτικό και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει στην Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια τεράστια αλλαγή στην πολιτική σκηνή που ακόμη δεν την έχουμε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, αλλά θα την βρούμε πολύ σύντομα και αυτή μπροστά μας, όσο και αν κάνουμε ότι δεν κοιτάζουμε και επιμένουμε με τις δημοσκοπήσεις να σχεδόν καθοδηγούμε, για να μην χειραγωγούμε, τις απόψεις και τις σκέψεις των πολιτών. Με σκίζεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε φυτικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.

0: διευκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Νιώθω πως δεν ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μα τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό

0: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιέ Τάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικο χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα.
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.

χαίρομαι που έχω τον Άλεξ εδώ και λέμε δύο κουβέντες. Καλή δύναμη σε όλους σας και καλημέρα σε ό,τι και αν κάνετε. Εξιχνιάστηκαν 8 διαρρήξεις από σπίτια που έγιναν το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου στην πόλη των Σερών. Έχουμε τα νέα από την ελληνική αστυνομία. Και το νέο είναι αυτό. 8 διαρρήξεις. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα για το αδίκημα της κλοπής. Για την υπόθεση σχηματίστηκε, όπως είπαμε, δικογραφία. Ο προαναφερόμενος διέπραξε διαρρήξεις σπιτιών, είτε παραβιάζοντας τις εισόδους, είτε αναρριχούνταν στα μπαλκόνια και στη συνέχεια παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες ή τα παράθυρα. 8 διαρρήξεις, σε 5 από αυτές αφαίρεσε πάνω από 5.000 ευρώ, περίπου εκεί, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

σε λίγο έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μεταφερθούμε στις Σέρρες για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της, του SOFPSY, Κέντρου Ψυχικής Υγείας Σέρρων, να πούμε λίγα λόγια για το τι συμβαίνει γύρω μας γενικότερα. Για κάποιες πολύ ωραίες εκδηλώσεις.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο Σόφψη και στην κυρία Νατάσα Εφρεμίδου, που είναι κοινωνική λειτουργός, να μας πει λίγα πράγματα, γιατί γίνονται κάποιες ωραίες εκδηλώσεις. Καλημέρα σας, μας ακούτε? Καλημέρα από το Ράδιο Κόσμος, ο Βασίλης
1: Παναδάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω. Καλημέρα.
0: Ωραία. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για το Σόφψη και για όσους μας ακούνε

0: και στο εξωτερικό, γιατί πλέον με το διαδίκτυο πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται και εκτός νομού σφαιρών, να μας πείτε λίγα λόγια και για τις εκδηλώσεις αλλά και για το τι σημαίνει η SOFPSI.
1: Ο SOFPSI είναι ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Ασθένεια και το Αλτσχάιμερ. Είναι ένας σύλλογος που έχει ιδρυθεί εδώ και 28 χρόνια στην μικρή κοινότητα των Σερών. Είναι η πρόεδρός του η κυρία Νίκη Ελένη Νομίδου. Ήδη από τότε και από προσωπικές εμπειρίες αποφασίστηκε να ιδρυθεί αυτός ο σύλλογος με στόχο την υποστήριξη και την ένταξη στην ευρύτερη κοινότητα των ατόμων που αντιμετώπιζαν ψυχικές δυσκολίες. Τα τελευταία χρόνια έχει υπό την αιγίδα του τρεις μονάδες. Είναι το κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια και αλτσχάιμερ το Ανάπλους. Υποστηρίζει ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν άνοια. Είναι κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ενηλίκων εν όραμα, η οποία ουσιαστικά επισκέπτεται στα χωριά, στις κοινότητες, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην πόλη και χρειάζονται κάποια υποστήριξη αναφορικά με την ψυχική τους πάθηση. Και τέλος είναι το κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας εν όραμα, το οποίο ουσιαστικά είναι μια καθημερινή απασχόληση, υποστήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες με στόχο
0: πάντως
1: την επανένταξή τους.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Νατάσα, κυρία Νατάσα Εφρεμίδου, έχετε πάρα πολύ δουλειά. Από ό,τι ακούω δηλαδή, έχετε πολύ δουλειά και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Τώρα θέλω να μας πείτε και για μια ημερίδα που ετοιμάζετε τώρα τη Δευτέρα που μας έρχεται. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια. Τι γίνεται, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Κερδίσερων, πρώην ΔΕΤΚΑ επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης 34, θα έχουμε την ημερίδα μας με τίτλο «Άκου το βίωμα». Αφορμή είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου και φέτος ως κεντρικό μήνυμα είχε τη φράση «Ακούγοντας τη βιωμένη εμπειρία, αληθινές φωνές, πραγματική αλλαγή». Η Παγκόσμια ημέρα αυτή έχει ως στόχο, ως μόνο την ουσιαστική αλληλεπίδραση με άτομα που έχουν βιωμένη εμπειρία ψυχικών παθήσεων, αλλά και να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της βιωμένης εμπειρίας ως ξεχωριστή πηγή γνώσης. Ο Σύλλογος SOFPSI Νομού Σερών εδώ και 28 χρόνια επενδύει συστηματικά στην ενδυνάμωση των λεπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στη δημιουργία ευκαιριών, ώστε οι ίδιοι να αναδεικνύουν τη φωνή τους και να συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από διάφορα συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες και άλλες δράσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος SOFPSI Νομού Σερών σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων εν όραμα διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα στην οποία κεντρικοί ομιλητές στην οποία κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι ίδιοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οικογενειακοί φροντιστές.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και είναι προσκαλεσμένοι ποιοι?
1: Όλο το κοινό το οποίο ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει μια τέτοιου είδους ομιλία, να ακούσει τις πραγματικές φωνές οι οποίες θα φέρουν πραγματική αλλαγή.
0: Και αν κάποιος από τους ακροατές, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποιος από τους ακροατές εκεί, τους θεατές, έχει κάποια πρόσωπα στην οικογένειά του και χρειαστεί βοήθεια, μπορεί να έχει κάποιους ειδικούς που θα συζητήσει?
1: Εκείνη τη στιγμή θα είμαστε όλο το προσωπικό των μονάδων εκεί διαθέσιμοι και εννοείται πως μπορεί να μας προσεγγίσει.
0: Πολύ ωραία. Προσφέρετε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την τιμή που μας κάνετε να μας πείτε δύο λόγια για «Άκου το βίωμα». Αυτή την ημερίδα που γίνεται, κάνετε πολύ συχνά πάντως εκδηλώσεις και συγχαρητήρια και γι' αυτό, για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε και για το γεγονός ότι μας βοηθάτε έτσι να στη διάχυση της πληροφορίας για την ημερίδα.
0: Όσο μπορούμε και κάποια στιγμή να έρθετε από κοντά να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό το συγκεκριμένο βίωμα. Είναι αυτό που θα συζητήσετε δηλαδή με τους πολίτες και τους ανθρώπους που βιώνουν και έχουν την ανάγκη της βοήθειας. Να μας πείτε και δύο λόγια και από κοντά κάποια στιγμή, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς και για αυτά τα προβλήματα. Γιατί τα ακούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε πραγματικά, για παράδειγμα,

0: είναι η άνοια ή τι είναι, με ποια μέθοδος μπορεί να βοηθηθεί κάποιος κλπ. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος με λεπτομέρειες. Οπότε πολύ θα σας προσκαλέσουμε κάποια μέρα.
1: Ναι, πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για τη Δευτέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: 6 ώρα στην αίθουσα Κεδής, πρώην ΔΕΠΚΑ. 6 ώρα το απόγευμα είναι όλος ο κόσμος καλεσμένος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Νατάσα Εφρεμίδου, κοινωνική λειτουργός. Συζήτησε λίγο και για αυτή την εκδήλωση μαζί μας. Είναι η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων εν όραμα του Σοφψίνου Μουσερών.

0: καιρό έγινε πολλή συζήτηση για την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία τελικά την κάλεσε πίσω ο Λευκός Οίκος, γιατί η εφημερίδα Wall Journal έβγαλε κάποια ανακοίνωση, την είδατε χθες στο Cosmos News, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ότι είχαν γίνει κάποιες οικονομικές ατασταλίες, τις οποίες η ίδια δεν παραδέχτηκε και είπε ότι θα διευθετηθούν τα θέματα. Αλλά αυτό το θέμα δημιούργησε ένα κλονισμό, ας το πούμε έτσι, στην κυβέρνηση του Τραμπ. Ταυτόχρονα αυτό το θέμα, όπως και στην Ελλάδα έκανε εντύπωση, έγινε και ένα θέμα και από το Πασόκ, από τον κύριο Ανδρουλάκη, πως η κυρία Γκυλφόιλ τι δουλειά έχει να βγει φωτογραφίες με τον Ζελένσκι και τον κύριο Μητσοτάκη, τι δουλειά έχει να παραστεί σε διάφορες εκδηλώσεις που δεν έπρεπε να είναι. Και για ποιο λόγο έφυγε, τι ακριβώς έγινε. Ο κύριος Χατζηβασιλείου μίλησε για το θέμα ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Για να ακούσουμε τι είπε με λίγα λόγια.
1: Έχω ακούσει και εγώ δηλώσεις και του Πασόκ αλλά και άλλων κομμάτων. Λυπάμαι γιατί ο λαϊκισμός βλέπω ότι περισσεύει, ενώ δεν τον χρειαζόμαστε στην πολιτική σου της χώρας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όπου έχουμε σοβαρές διεθνείς προκλήσεις. Θα είμαι ξεκάθαρος. Είναι εκτός αρμοδιότητας της κυβέρνησης τα ζητήματα στελέχωσης των ξένων πρεσβειών στη χώρα μας. Μόνοι αρμόδιοι να ρυθμίζουν ποιος πρέσβης θα έρθει, ποιος θα φύγει, ποιος θα αλλάξει, είναι οι ίδιες οι χώρες. Άρα λοιπόν, εν προκειμένου, την ευθύνη είχε, έχει και θα έχει το State Department. Εμείς είμαστε εδώ για να θυμόμαστε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι στρατηγικής σημασίας, έχει ιδιαίτερο βάρος, δείτε άλλωστε και από την επίσκεψη Ρούμπιο, πόσο κοντά είναι τα συμφέροντα, πόσο ταύτι συμφερόντων έχουμε μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον. Άρα λοιπόν, όποιον επιλέξει η Αμερικανική διοίκηση να αποστείλει στην Αθήνα, εμείς θα συνεχίσουμε.

0: μοιραστούμε μαζί του για το καλό των διμερών σχέσεων και για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα άλλα όλα τα ζητήματα είναι θέματα παραπολιτικής και δεν αφορούν και δεν πρέπει να αφορούν κανέναν εδώ πολιτικό στην Ελλάδα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11:30.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

μικρή πανέμορφη υδρόγειο σφαίρα γυάλινη εδώ στο σταθμό. Τον ευχαριστούμε πολύ και μας αποχαιρέτησε. Καλή σας μέρα. Τι λέει η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης πουλάει χάντρες στους ηθαγενείς, αυξάνει την οπιδότηση 30% στο πετρέλαιο, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβένει πάνω από 40%. Έβγαλε την ανακοίνωσή της. Λίγο αργότερα θα τη δείτε και στο cosmosnews.gr. Πάμε λίγο στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υφυπουργός. Και αυτό θα το διαβάσετε λίγο αργότερα το νέο στο cosmosnews.gr. Έχουμε και απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Σέρων, κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, σχετικά με την ερώτηση του επικεφαλής στο συνδυασμό αλλαγή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του κύριου Γιάννη Μιλόπουλου, με θέμα ερωτήματα σχετικά με την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του σαν ΕΣΕΡΑΕΕ. Και αυτή θα δημοσιευθεί, ώστε θα τη δείτε όσοι ενδιαφέρεστε, στον τομέα περιφέρεια στο cosmosnews.gr.

0: εκεί και στη Σιτή αλλά και στα Μάλια βροχούλα, και στο Ρέθυμνο σήμερα λίγη βροχία, και στο νομό Χανίων στην Παλαιοχώρα. Στην Κρήτη δηλαδή, στη Γάβδο έχει ήλιο, στα Χανιά αρχίζει να βγαίνει, όπως και στο Ηράκλειο στο κέντρο, ψηλά και προς την Σιτία τα πράγματα γίνονται καλύτερα, κατά τα άλλα μόνο εκεί βλέπουμε βροχές, οι οποίες έχουν κρατήσει και για αρκετό διάστημα για εκείνη τουλάχιστον την περιοχή.
1: Τα τραγούδια της θάλασσας στο Ράδιο Κόσμος.

Οι κάτοικοι του Λευκών εδώ και πολλά χρόνια διαμαρτύρονταν και μάλιστα μας έπαιρναν και πάρα πολύ τηλέφωνο. Τι θα γίνει με το νερό, τι θα γίνει με το νερό. Πληρώνουμε εφιαλωμένα εδώ και 2-3 χρόνια. Ένα σωρό χρήματα. Έχουμε τελικά ένα πολύ ευχάριστο νέο. Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr. Στην ενότητα περιφέρεια θα το βρείτε πάνω-πάνω. Έχουμε δηλώσεις και από τη Δήμαρχο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Λευκώνη. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ προχωρούν και οι έλεγχοι για τη δοκιμαστική λειτουργία τους. Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα προέκυψε μιας και υπήρχαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση χρήσης του νερού. Οπότε για την πορεία των έργων ενημερώθηκαν χθες οι κάτοικοι από τον πρόεδρο τον Ιωάννη Ανδρονικίδη, η δήμαρχος Σερών η Βαρβάρα Μητλιάγκα, η αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ η Δέσποινα Χατζηγαβρίλου, ο Γενικός Διευθυντής ο Νικόλος Σαφαρίκας και ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΙΑΣ ο Ιπποκράτης Τσινίογλου. Μίλησαν με τους κατοίκους, έγινε και συζήτηση και είπε ότι ολοκληρώνονται τα έργα και οι παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρευσης. Διαβάζετε πολλά περισσότερα στο cosmosnews.gr και όσοι ενδιαφέρεστε φυσικά. Να σας πω ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το 95% περίπου.

ενώ ακούμε το τρίφωνο, διαβάζω μια ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που λέει ότι πρέπει να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στην Γκράβα και να πιστοποιηθεί εγγράφως η ασφάλεια του χρουσκολικού συγκροτήματος. Και αυτό το νέο το διαβάζετε στα διάφορα νέα στο cosmosnews.gr. Ευχαριστώ για τα μηνύματα την Δήμητρα, τον φίλο τον κύριο Λεωνίδα στην Ευκαρπία και στον Δημήτρη μας, αλλά και στη Φιλίτσα, στη Λάρισα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και στις οικογένειες που μας ακούτε εκεί, αλλά και στα χωριά, τα φωτεινά και σκοτεινά, σε εκείνες τις στροφές στο υπέροχο δάσος του Ολύμπου. Η 5η μέρα του Οκτωβρίου σήμερα, και σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1837 η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το Σχολείο των Τεχνών ονομαζόταν τότε. Σαν σήμερα το 1902 ανακαλύφθηκε το Ασκληπιείο της Κο από τον γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρντικ. Πόσο αργά. Σαν σήμερα το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.

0: Λοιπόν, το δεκάλεπτο έφτασε του Θανάση Ευγενού Διαμαντόπουλου. Λυπάμαι που κόβουμε το τραγούδι, θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο χρόνος έτσι και αλλιώς είναι περιορισμένος για το Θανάση, δεν θα του κλέβουμε και το χρόνο, γιατί μετά θα μας αρχίσει να μας κυνηγάει. Οπότε,
1: όχι, έλα, Θανάση μου, καλημέρα. Δεν κυνηγάμε, εμείς ενημερώνουμε.
0: Γιατί τώρα τι, και το κυνηγητό που το παίζαμε, παιδιά, μήπως μας έπιανε κανείς τόσο γρήγοροι που ήμασταν. Εσύ και σαν διαιτητής έτρεξες πάρα πολλά χιλιόμετρα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Ναι, σκέφτομαι τα νιάτα μου, περνώ από τα γήπεδα και λέω πώς, τι θαύμα ήταν αυτό, πώς έτρεχα από τη μία γωνία στην άλλη του γηπέδου.
0: Έλατε, πάνω κάτω. Λοιπόν, ο διαιτητής είναι πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι? Η διαιτησία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά...
1: τρέχεις, βλέπεις την συμπεριφορά και τη στιγμή της ανάλυσης της φάσης που γίνεται εκεί που βρίσκεται η μπάλα, γιατί χωρίς μπάλα και χωρίς μπάλα και μοντεφάσεις, γιατί έχουμε και ανάλμωστες διαγωγές και προφορικές επιπλήξεις κλπ. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Πολύ δύσκολο το διαιτητή, Λίκη. Γιατί σταμάτησες από τη διαιτησία, λόγω ηλικίας?
1: Δεν είχα ευκαιρία. Δεν είχα άλλο χρόνο.
0: Δεν μπορούσες άλλο, ναι.
1: Δεν είχα άλλο χρόνο, γιατί πρέπει και να γυμνάζεσαι, Κυριακές και Σάββατα πρέπει να είσαι επικοδός.
0: Υπάρχουν τώρα σχολές διαιτησίας. Πάει και ένας ακροατής μας, ο Γιωργάκης, που μας χάρισε μια Φεράρι κάποτε. Και πάει και... αλλά ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου για τους διαιτητές που παίζουν πολύ ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Κακός.
0: Πιστεύεις ότι δεν είναι καλό αυτό?
1: Κακός, για το λόγο το ότι η διαιτησία δεν είναι μόνο γράμμα του νόμου, είναι φιλοσοφία, ψυχολογία. Οι Έλληνες συναναστραφόμαστε με ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, στο νομό που βρισκόμαστε, και όταν πάμε σε άλλο νομό ξέρουμε τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, δηλαδή των Ελλήνων. Άλλη συμπεριφορά στη Σκωτία, άλλη στη Γαλλία, άλλη στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά θεωρητικά για ποιο λόγο ήρθαν ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα? Γιατί λέγανε ότι ίσως οι Έλληνες διαιτητές επηρεάζονταν από τα βαθιά τους συναισθήματα υπέρ μίας ή άλλης ομάδος.
1: Αυτό δεν
0: δηλαδή
1: μπορεί
0: πρέπει να είσαι πολύ αμερόληπτος για να είσαι αντικειμενικός και να μην έχεις, όπως λες εσύ, να μην γνωρίζεις καθόλου τους παίκτες. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω. Πάντως η άποψή σου είναι ότι είναι λάθος αυτό.
1: Όταν γνωρίζεις τους παίχτες, τουλάχιστον στα εθνικά πρωταθλήματα μέχρι γάμα εθνική που είχαμε τότε, γιατί α και β δεν ανέβηκα, όταν γνωρίζεις, σε βοηθάν οι ποδοσφαιριστές, έχεις άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό το γνωστικό, τη γνωριμία, βοηθάει το διαιτητή. Να μην εκτεθεί ο ποδοσφαιριστής απέναντί σου. Αλλά κάνουμε και εμείς, έχουμε την ίδια, να μην κάνουμε κανένα λάθος, καμιά μαγκακά και...
0: Καλά, λάθη γίνονται, σίγουρα όλοι έχουν κάνει λάθος, αλλά
1: ναι.
0: Αν το λάθος είναι πέναλτι είναι πολύ σημαντικό, αν το λάθος είναι ένα φάουλ δεν είναι και τόσο τραγικό.
1: Πάντως...
0: Δεν είχατε και VAR τότε, εσείς δεν είχατε βοήθεια, δεν είχατε άλλους να σας λένε στο ακουστικό «Οπ, μη το κάνεις αυτό, είναι λάθος» ή «Δεν είναι, έλα δες το, είναι πέναλτι, δεν είναι».
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα.
1: Συνεχίζουμε, έχουμε τρεις ειδήσεις που έχουν σχέση με τη ζέστη, με τη θερμότητα. Η πρώτη είδηση είναι ότι σήμερα ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης να πωλείται από τα πρατήρια καυσίμων προς τους καταναλωτές, τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά κλπ. Και η τιμή εκκίνησης που έχουμε στα ΣΕΡΑΣ ξεκινάει η πώληση από 1,49 ευρώ το λίτρο, σε συμφωνία πόσα λίτρα θα πάρει ο

0: επιχείρηση κλπ. Και το ανώτερο είναι 1,55. Δηλαδή δώσε μου τιμή εκκίνησης 1,55, αλλά κατεβαίνει η τιμή όταν είναι μεγάλη ποσότητα αγοράς.
1: Δηλαδή αυτό που είχαμε την ανακοίνωση για 30-40 λεπτά κάτω, εκεί πάει το πετρέλαιο.
0: Ναι, έχει δοθεί αυτή η μείωση, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να παίρνουμε όλες τις συνιστώσεις. Ναι, και πριν από 7, πριν από 15 χρόνια, από το 15 μάθαμε ότι να λειτουργούμε και με συνιστώσεις. Σήμερα το ντίζελ... Το βαρέλι, το ντίζελ στην Αμερική έχει 107 ευρώ.
1: Πάλι ανέβηκε, Θανάση.
0: Ναι, 107.
1: Οπότε, όπως είπες, για να έχουμε από 1,49 μέχρι 1,55, έτσι.
0: Ναι, μιλάω για το νομό Σερών.
1: Ναι, γιατί μπορεί να πέσει νομούς... κι άλλο, ανάλογα αν πέσει το βαρέλι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Σε άλλους νομούς, για παράδειγμα, στην Πάτρα, στην Αχαΐα, και ξεκίνησαν και αυτοί από 1,49. Αλλά στα Γιάννενα ξεκινούν από 1,55.
1: Εκεί που έχει πιο πολύ κρύο, δηλαδή.
0: Πιο πολύ κρύο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αλλά ναι. Να πούμε τους
1: κατηγορούμενους. Στην Πάτρα δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κρύο.
0: Ναι, να πούμε τους πατηριούχους όπου στα Γιάννενα έχουμε και πολλά δέντρα, έχουμε και πολλά ξύλα. Πάρα πολλά οικοκυριά ζεσταίνονται με ξύλα, με καυσόξυλα, πέλετ κλπ.
1: Και στις Σέρες και σε πολλές περιοχές ακριτικές. Να σε ρωτήσω λοιπόν και για το πετρέλαιο, αν γνωρίζεις τις κίνησεις για τα οχήματα που έχει πέσει.
0: Η βενζίνη, ξέρω για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο είπαν ότι
1: στο από μία... 10 λεπτά, ότι θα πέσει 20 λεπτά στον ντίζελ.
0: Ναι, για τον ντίζελ ξεκινάει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία η μείωση και τώρα έχουμε 15 Οκτωβρίου.
1: Συγγνώμη.
0: Από Σάββατο 17 Οκτωβρίου...
1: τώρα δηλαδή, από αυτό το Σάββατο.
0: Τώρα, από μεθαύριο, ναι. Δηλαδή το Σάββατο, την μέρα που θα πάω στα Νέα Κερδίλια στην επέτειο, ναι. Τη μνήμη των εκτελεστέντων, από τους Μεζογερμανούς, θα δώσουν 10 λεπτά επιδότηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη έχει ενδεικτική τιμή 2 ευρώ 145 λεπτά, δηλαδή και 14 λεπτά να πούμε, 15 λεπτά. Θα το μειώσουν κατά 10 λεπτά. Δηλαδή, να κάνω πράξη αυτή την τιμή που είπα τώρα, το 1,15 θα γίνει 1,05.
1: Το 2,15 θα γίνει 2 ευρώ μέσω ώρα, ας πούμε 2, πρέπει να κλέψουμε και λίγο εμείς, να κλέψουμε λίγο τους παρτηριούχους. 2 ευρώ λοιπόν θα γίνει, ωραία. Το πετρέλαιο άρα θα χάσει 20 λεπτά από 1η Νοεμβρίου. Αν είναι δηλαδή στο 2,20 θα πάει στα 2 και εκείνο. Μάλιστα.
0: Πάντως, Βασίλη, όσο και να κατεβάσουν, όσο και να επιδοτήσουν τα πετρέλαια, τα καύσιμα, αν δεν υπάρξει αύξηση εισοδημάτων, προκοπή δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε εισοδήματα.
1: Ναι, ή αν δεν πέσει η τιμή του πετρελαίου του Brent, όπως... Α, 104,27 βλέπω, έχει μια πτώση.
0: Αμειώθηκε.
1: 104,27 τώρα που μιλάμε, τώρα αύριο θα δείξει.
0: Εγώ 4 ώρα τα χαράματα το έβλεπα. 107.
1: Τώρα πήγε 104,2.
0: Και μιλάμε στην Αμερική, 4 ώρα τα χαράματα είναι μέρα. Είναι εργάσιμη μέρα.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε πλήν διαφορετικές ώρες.
0: Ναι.
1: Πάμε στο άλλο θέμα.
0: Δεύτερο θέμα περί ζεστασιάς. Όσοι υποτιμήσουν τα καύσιμα, να δώσουμε ημερομηνία έναρξης. Ξεκινάει στο νομό Σερών, γιατί κάθε νομός έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης. Να λειτουργήσουν τα καζάνια, οι άνδικες που λέμε στην αρχαιότητα, που θα αποστάξουν το τσίπουρο από τα σταφύλια που έχουμε ζεστεί.
1: Ξεκινάνε.
0: Ξεκινάνε στο Δήμο Αμφίπολης, εκεί που είναι ο φίλος μας και αγρότης, ο Άγγελος ο Κούτρας, αγροτοσυνδικαλιστής, τώρα βέβαια είναι σταξιούχος, που μας χαρούσε στο Αμφιπολέον, στο καζάνι του. Έχει δικό του καζάνι, ξεκινάν από 21 Οκτωβρίου, δηλαδή από την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάει.
1: Καλή, και πρέπει να καλή βιαστούμε, δύναμη. Καλή δύναμη,
0: πρέπει
1: γιατί
0: να βιαστούμε,
1: αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω αυτοί οι άνθρωποι στα καζάνια μέρα νύχτα δουλεύουν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και τη νύχτα ακόμη, τα 3 ώρα το βράδυ βράζουν.
0: Τη νύχτα βγαίνει πιο γευστικό το τσίπουρο. Οι ημερομηνίες είναι από 21 Οκτωβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Μετά δεν μπορούν. Στο Δήμο Σερών, την περιοχή του Δήμου Σερών, η ίδια ημερομηνία. Τελικά και στο Δήμο μας, Εμμανουήλ Παπά,

0: ίδια ημερομηνία. Δήμος Νέας Δείχνης 21
1: Ωραία,
0: Οκτωβρίου.
1: Καλή αρχή. Θα περιμένεις λίγο για το τρίτο θέμα να πάμε σε διάλειμμα. Μείνε στη γραμμή σου, επιστρέφουμε σε λίγο με το Θανάση.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μας τώρα, αξίζουν?
5: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
2: Περισσότερα στο kebe.sa.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λιτρό 5,99. Ευρωφάρμα τηλεμές θράκης το κιλό 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Good Germania 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεροσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το λιγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από πολλά χρόνια. Παλιά ταμεία και μηχανή, διαφορετικές συσκευές πολλές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One. Μία all-in-one λύση, μία λύση για όλα, για τη λιανική και την εστίαση, που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή μηχανή, POS, διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο esonegoretail.gr.

0: Καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα το Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο. Μας ενημέρωσε για τη μείωση στα καύσιμα που είναι, είπαμε, 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Καθώς και αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης φέτος, που ανεβαίνει πολύ και μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης μέχρι και το ποσό των 1.000 και ευρώ.
1: Στις πολύ ορεινές περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Με, εκεί που έχει με 120 πλοίο. Μέτρα τετραγωνικά σπίτι που θα δηλωθεί για θέρμανση, που έχει δηλωθεί ήδη τον Μάρτιο και Μάιο στη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 25.
0: Και ξεκινάει από 130 ευρώ από ό,τι βλέπω από το Υπουργείο. Η επιδότηση τώρα για, για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά, η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και επειδή δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είμαστε στην ενημέρωση για τον ειδικό τρόπο θέρμανσης, μια και ξεκίνησαν τα καζάνια, θα ξεκινήσουν τα καζάνια από 21 Οκτωβρίου στο Δήμο Σερών. Είπαμε τους μέχρι τώρα Δήμους που ξεκινάνε από 21 Οκτωβρίου την επόμενη Τετάρτη. Και μια και είμαστε στη μια ζύχνη, να πούμε τον Άγγελο από την Αναστασιά, αν θέλει να μας καλέσει μετά τις 21 Οκτωβρίου στην Αναστασιά, σε κάποιο καζάνι εκεί.
0: Γιατί θα έχει αρκετά εκεί.
1: Πάντα η Φιλίδα, η επαρχία Φιλίδος έχει πάρα πολλά. Όπως είπαμε, Αμφίπολη, Μεσολακιά.
0: Εχθές μου είπε ο παππούς ο Άγγελος, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: εγώ ζω και λίγο έξω από την Αναστασιά, μου λέει, Βασίλη, από την Αναστασιά. Τα χωριά μας ερημώνουνε. Ο κόσμος φεύγει και δεν υπάρχουν άλλοι να έρθουνε. Οπότε, Θανάση μου, να μιλήσουμε ότι από χθες άνοιξε και το πρόγραμμα με την κατάσταση στον ομό Σερών.
1: Έχουμε, η τρίτη είδησή μας είναι αυτή. Τώρα να τελειώσουμε με τα καζάνια. Και στην Νιγρίτα και Ηράκλεια θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 23 του μήνα, ενώ από σήμερα ξεκινάν να βράζουν τα καζάνια μόνο σε μία περιοχή, σε μία κοινότητα στο νομό Σερών, που βρίσκεται στο Δήμο Συνδικής. Εκεί πρέπει να έχουν και ελαιόλευρα, γιατί ίσως να έχουν λαβώσει τις καταστάσεις, γιατί όλοι μετά, ενώ στην κοινότητα Ροδόπολης ξεκινάνε από σήμερα.
0: Στην ακριτική μας Ροδόπολη.
1: Ναι, ναι. Και όλοι οι δρόμοι θα οδηγήσουν σήμερα στη Ροδόπολη, που δίπλα στη Ροδόπολη είναι ο οικισμός Παραπόταμος, που είναι οικισμός Παραδεισένιος, να μην θες να φύγεις.
0: Τόσο ωραίος είναι ο Παραπόταμος.
1: Ναι, είναι σπίτια, κατοικίες δίπλα στο νερό και δίπλα, δεν μπορείς να βρει σπίτι χωρίς δέντρο δίπλα του.
0: Μπράβο, ωραίο, φύση πολύ ωραία τότε. Θανάση, πάμε στο τρίτο θέμα.
1: Το τρίτο μας θέμα είναι ότι από χθες ξεκίνησε η εγκατάσταση νοικοκυριών σε παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές που έχουν οριστεί από τον νόμο, που φέτος βρίσκονται και το Κιλκής και ο Δήμος και ο νόμος Δράμας, περιφέρεια λέμε, και οι Σέρες, που πραγματικά χθες είχαμε το ερώτημα, χθες το ανέλησα το βράδυ

0: στα νομοσχέδια που διάβαζα, ότι αν μπορεί ένας, είναι μες στο νόμο και η Δράμα και τα Σέρας, μπορεί ένας από τη Δράμα να έρθει στα Σέρας, μπορεί ένας που είναι ήδη σε επιλεγμένο οικισμό των Σερών να πάει και στη Δράμα, μπορεί.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να πω και την έκφραση, αλλά αν είναι να στηρίξουμε αυτά τα μέρη, δηλαδή τη Δράμα, τις Σέρες και τη Φλόρινα κλπ. Και αν είναι εμείς να πηγαίνουμε στη Δράμα, οι Δραμηνοί να έρχονται εδώ, θα γίνει μία από τα ίδια. Εδώ λέμε να γίνει, να υπάρχει από το κέντρο, δηλαδή Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Ναι, αυτό θα συμβεί ούτως ή άλλως, αλλά μπορεί ο νομός...
1: Μπορεί όμως, ναι. Μας λες ότι επιτρέπεται ένας Σέρεος να πάει στη Δράμα και ένας Δραμηνός στις Σέρες και να αλλάξουν σπίτια και να πάρουν από ένα δεκαχίλια.
0: Ναι, για παράδειγμα, ένας από την Αλληστράτη μπορεί να πάει στην περιχώρα Δράμας που απέχει 4 χιλιόμετρα. Πιο εύκολη η κατεμία να πάρει και τα 10 χιλιάρικα και να έχει σχέσεις και με την Αλληστράτη και με την περιχώρα που θα κάνει.
1: Άρα δεν έχει ορίσει το κράτος κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ελεύθερα σου λέει, κάνει μετακίνηση χωρίς να βλέπει τις λεπτομέρειες αυτές. Μάλιστα.
0: 1000 απόσταση είναι.
1: Ναι, 1000 νοικοκυριά σε κάθε νομό επιτρέπεται. 1000 άνθρωποι, είτε μεμονωμένοι είτε νοικοκυριά, επιτρέπεται σε κάθε νομό, διάβαζα χθες.
0: Ναι, και το κριτήριο αυτό που από νομό σε νομό και αυτά τα λίγα χιλιόμετρα είναι, η φιλοσοφία είναι η πράξη με την κατάσταση. Μπήκε στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Δεν είναι ότι από τη γειτονιά σου, από την αυλή σου, θα πας στον άλλο νομό, στην άλλη γειτονιά και βρίσκεσαι ότι αλλάζεις νομό, αλλά είναι η πράξη αυτή, η θέληση που κάνεις να φύγεις από τον τόπο σου, από εκεί που μεγάλωσες στο σπίτι και να πας σε άλλο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως είναι καλά αυτά τα νομοσχέδια, μπορούν να βοηθήσουν μία νοικοκυριά συνήθως που κληρονόμησε ένα σπίτι που ήταν ρυπωμένο, αντί να το ταιριάξουν να πάνε αλλού.
1: Να σε ρωτήσω, πόσο καιρό πρέπει να μείνει κάποιος σε αυτόν τον τόπο που θα ορίσει ως νέο σπίτι του για να καλυφθεί και για το δεκαχίλιαρο που θα πάρει, ένα χρόνο, δύο, πέντε.
0: Ναι, το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα πρώτα 5.000 τα παίρνει ευρώ με το που θα γίνει η εγκατάσταση για να πληρώσει τα έξοδα εγκατάσταση κλπ. Βοήθημα είναι, και μετά από ένα χρόνο ολοκλήρωσης αυτού της εγκατάστασης, αποδεδειγμένο ότι μένει εκεί από φορείς του Δήμου και τις τοπικές κοινότητες και λοιπά, και θα υπάρχει και ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι που θα είναι στο όνομά του κλπ. Όλα αυτά θα πάρει τα άλλα 5.000 στον άλλο χρόνο, σύνολο 10. Αλλά η μονιμότητα ότι άξιζες να πάρεις αυτά για να μην τα επιστρέψεις πίσω τα χρήματα είναι τριετία. Δεσμεύεται για 3 χρόνια να μείνει στον τόπο που επέλεξε.
1: Και μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι εκεί που θα επιλέξει και τα λοιπά, για να μείνει εκεί, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι καλά αυτά τα νέα, και ό,τι άλλο ας αρχίσουν να δίνουν, ας αρχίσουν να σκέφτονται οι βουλευτές, ας αρχίσουν να ταυτιστούν με τους πολίτες, να δώσουν κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι θα μεγαλώσει η Ελλάδα και δεν θα ερημώσει ο τόπος που λέει και ο Άγγελος ότι φεύγουν από τα χωριά.
1: Αυτό είναι ένα κίνητρο πάντως. Είναι ένα κίνητρο. Να φύγει κάποιος από τη Μεγαλούπολη και να πάει να ζει σε ένα ωραίο μέρος, όπως είπες, πώς το είπες, στο χωριό.
0: Περιχώρα.
1: Στην περιχώρα.
0: Έχω περάσει, γι' αυτό το θυμάμαι. Λέω καλά.
1: Και να πάρει και για 3 χρόνια 10.000. Και είτε είναι άνεργος είτε δεν είναι, μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Καλημέρα.

πάλι λέμε καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε οπουδήποτε βρίσκεστε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.

Άλεξ μου έλεγε πριν ότι, Βασίλη μου, για να αλλάξουν οι πολιτικοί πρέπει να αλλάξουν και οι πολίτες. Η νοοτροπία, η σκέψη, δηλαδή το να σκεφτούμε τώρα ότι εγώ μένω στην Αλιστράτη που είναι 4 χιλιόμετρα από τη Δράμα και θα νοικιάσω στο δίπλα χωριό από την Αλιστράτη για να κερδίσω το 10.000. Είναι λίγο πονηριά εδώ που τα λέμε. Θα μου πεις τα λογιστικά μυαλά και οι μαθηματικοί τα σκέφτονται όλα αυτά, αλλά το Υπουργείο δεν σκέφτηκε τις δικλείδες. Θα μου πεις για να περάσει και να εγκριθεί η αίτησή σου, γιατί θα γίνουν χιλιάδες αιτήσεις για κάθε νομό, μόνο χίλιοι θα προκριθούν. Οπότε φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτά τα κριτήρια αυτοί που ξέρουν θα το ψάξουν και λίγο περισσότερο. Αλλά λέω εγώ, ρε παιδί μου, για την νοοτροπία μας. Σκεφτείτε ότι αν οι μισοί εισαίρες, όχι, βλέπω και την τροχιά στην πλατεία εμπορίου και μερικούς να έχουν παρκάρει μπροστά σε κάδους, άλλοι διπλοπαρκαρισμένοι στη διάβαση. Έχετε λίγο το νου σας όσοι μας ακούτε. Μιλάω για τις αίρες, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στο Αγρίνιο και στην Αρχαία Ολυμπία και στην Πάτρα και οπουδήποτε αλλού μας ακούτε. Έτσι λοιπόν λέω εγώ ότι αν σκεφτόμαστε έτσι, να φύγει η μισή πόλη της Δράμας να έρθει στις αίρες, χίλιοι άνθρωποι και χίλιοι από τις αίρες εκεί, κάνουμε μία από τα ίδια. Σίγουρα υπάρχουν κριτήρια και σίγουρα υπάρχουν και οι δικλείδες ασφαλείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Αποκλείεται τόσο απλά και εύκολα να είναι τα πράγματα. Αλλά το, αυτό το να αλλάξουμε και εμείς την νοοτροπία μας, να μην προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το κράτος όταν δίνει μια ευκαιρία, είναι και αυτό μεγάλο πράγμα. Η Ιουλία Καραπατάκη, πρέπει να αλλάξεις, σε όλους και όλες το χαρίζω.

0: μεσημέρι σε όλους σας. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, θέλετε κάτι να μοιραστούμε, έως τη μία η ώρα θα είμαστε μαζί. Κάπου πήρε και μια ωραία κοπέλα να περπατά στην πλατεία εμπορίου το μάτι μου και τελικά ήταν η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Μία η ώρα να μας κρατήσει την τροφιά και σήμερα μία με τρεις. Και επίσης να σας πω ότι έως τη μία μπορείτε να καλείτε στο 232-10-633-33 για το νέο διαγωνισμό, για το διαγωνισμό που έχουμε να κάνουμε με την ηλεκτρική σκούπα, αλλά και μέσω Instagram μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για τα δύο υπέροχα δώρα που είναι μεγάλης αξίας, με γλυκά, μεγάλα πακέτα γλυκά με το Candy Planet. Όσοι θέλετε μπαίνετε στο Instagram και δηλώνετε συμμετοχή. Το Instagram είναι το παπάκι κόσμος 93FM Σέρες, να το ξαναπώ, παπάκι κόσμος 93FM Σέρες. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βασίλη.
0: Γεια σας. Είμαστε στον αέρα, θέλετε εκτός μήπως ή...
1: Όχι, όχι, θέλω να σας μιλήσω λίγο, να σας πω ένα πραγματάκι πολύ βασικό.
0: Στον αέρα.
1: Όχι στον αέρα.
0: Α, μισό λεπτό, περιμένετε λιγάκι, μισό λεπτό. Οπότε, καλή επιτυχία και για το διαγωνισμό. Τα τηλέφωνα σε λίγο στη διάθεσή σας. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Μουζουράκη.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιά.

Ο φίλος ο Κορατής μου κάνει παράπονα. Χθες λέει περνούσα την πλατεία εμπορίου το απόγευμα κατά τις 7.30 και δεν υπήρχε φωτισμός δημοτικός. Άρα εκεί στο Δήμο θα πρέπει λίγο να συντονίσετε το χρονοδιακόπτη, πώς λέγεται. Να ανάβουν τα φώτα πιο νωρίς.

γιατί βραδιάζει νωρίτερα. Επίσης, στην οδό Κομνηνών και σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν λάμπες. Θα πρέπει να κάνει ένα τσέκ η ΔΔΕ, να γυρίσει να δει ποιες λάμπες δεν λειτουργούν και δεν ανάβουν. Και επαναλαμβάνω για το δημοτικό φωτισμό ότι λειτουργεί, ανάβει αργότερα. Ενώ έχει πέσει νύχτα δηλαδή, δεν υπάρχει φωτισμός. Αυτά τα νέα είχαμε από τον ακροατή.

Στην τρέλα αυτού του κόσμου είσαι αυτό που με κρατάει. Η τροχέα προσπαθεί να διευθετήσει λίγο τους δρόμους και να παραμείνουν καθαροί. Σαν τα μωρά παιδιά κάνουν πάντως. Μόλις βλέπουν την τροχέα, εξαφανιζόμαστε όλοι. Τρέχουμε λίγο να. Αν έχουμε παρκάρει παράνομα, μόλις φεύγει, ξαναχειρίζουμε. Αλλά έτσι είναι. Λέμε, η αλλαγή νοοτροπίας, όπως έλεγε και ο αγαπητός Άλεξ σήμερα που ήρθε από τη Βραζιλία στην Ελλάδα, είναι, όπως τα λέμε, χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια μέσα μας για να μπορέσουμε να τα πάμε καλά με τις συνθήκες και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, να είμαστε δηλαδή πιο σοφοί ως πολίτες και να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με περισσότερη ωριμότητα. Εντάξει. Ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: θέλει. Από τη μια θα μου πείτε η τροχιά προσπαθεί, εμείς όμως δεν έχουμε που να παρκάρουμε. Τα αυτοκίνητα και οι πόλεις μας γίνανε για αυτοκίνητα ας πούμε 10.000 θέσεων. Ξαφνικά είναι 50.000 τα αυτοκίνητα. Μην σας πω και περισσότερα που κάθε οικογένεια έχει κανένα δύο αυτοκίνητα. Και καταλαβαίνετε ότι πάντα να βρεις να παρκάρεις. Αν μπορούσαμε ο ένας πάνω στον άλλο να παρκέραμε, θα το κάναμε και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνιο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Εγώ, να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-091-612 και στο e-pavlakartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντίνιο ισοφάρισε. Και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέιγ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση. Το Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέιγ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την απόψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

χρονοδιακόπτης. Ο χρονοδιακόπτης στο δημόσιο φωτισμό των πόλεων πρέπει να αλλάξει. Γιατί ενώ νυχτώνει νωρίτερα, τα φώτα μας ανάβουν αργότερα. Και 25 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 10 μέρες από σήμερα, θα πάμε και τα ρολόγια μια ώρα μπροστά, οπότε νύχτωσε νύχτα.

Ουκρανία ψάχνει για μήνες μετά και πολύ καλά κάνει και δεν αποσύρει αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες των υπανθρώπων όπως χαρακτήρισα. Γιατί ξεγέλασαν την κυρία αυτή τη γιαγιάκα, της πήραν 8.500 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος σου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και την γλιτώνουν φτηνά και αυτή, γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί για κακούργημα ο νόμος. Ψηφίζεται τώρα, αυτές τις μέρες. Οπότε πάνε για πλημέλημα, δεν είναι τίποτε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας να ζητά να γίνουν άμεσα οι εκταφές σωρών θυμάτων για την υπόθεση των Ντεμπών. Ο πόνος συνεχίζεται εκεί. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου στη Ρόδο που έχασε τη ζωή του από τον καιρό, γιατί στη Ρόδο το να υπάρχουν πλημμύρες και τέτοια φαινόμενα είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και όμως έχασε τη ζωή του άνθρωπος εκεί. Αφήνουμε και την ελληνική αστυνομία για άλλη μια εξιχνίαση αυτής της απάτης προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι από τους κακούς ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας. Ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει ένα τραγούδι σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και σε στίχους Νίκο Αναγνωστάκη. Είναι καινούριο τραγούδι και λέγεται «Το Δάκρυ» και το ακούμε μαζί πρώτη φορά τώρα στον κόσμο μας. Σας το χαρίζουμε.

Στην Κρήτη μας θα στείλουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα. Όλο καινούριο το τραγούδι αυτό από τον Κώστα Μακεδόνα. Η ενημέρωση που έχετε και για τη μουσική, όπως βλέπετε, είναι άμεση. Και καλή επιτυχία, καλό τάξιδο να είναι το τραγούδι Κωστή. Χαιρετίσματα σε όλους

τηλεόραση. Fake ξυλά εντωμεταξύ πρωταγωνιστεί και στο νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Το τραγούδι «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω». Πλέον πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ που έγινε για το τραγούδι αυτό. Και θα το ακούσουμε και αυτό. Το ακούμε έτσι και αλλιώς κάποιες φορές, κάποιες στιγμές. Και για λίγες μέρες θα έχουμε καλοκαίρι από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά θα ξαναρθεί ο χειμώνας. Για να δούμε.

το καλοκαίρι που το ζούμε σε διάφορες περιοχές του κόσμου αυτή την εποχή, παρότι στην Ελλάδα μπορεί να είμαστε ακόμη προς το χειμώνα. Καλή δύναμη σε όλους σας και καλό μεσημεράκι. Εδώ είμαστε παρέα. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας σε λίγο.

0: είμαστε και πάλι εδώ παρέα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Δηλώνετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 232-10-6-33-33 για την ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον, επίσης για τις ελληνικές σημαίες, αλλά και για τα ραδιοφωνάκια. Μία κλήρωση θα γίνει για όλα. Θα τα δείτε, θα σκεφτούμε λίγο για τις σημαίες, μήπως τις κάνουμε, την κάνουμε την κλήρωση λίγο νωρίτερα, διότι θα τις χρειαστείτε, οπότε θα μας ακούτε και όσοι μας ακούτε πάντα βγαίνετε κερδισμένοι. Πάντα, αρκετές φορές, κάθε μήνα έχουμε το δώρο του μήνα για όλους εσάς. Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που κάθε μήνα έχουμε και ένα δώρο για τους ακροατές. 12 δώρα το μήνα που είναι πολλά και διάφορα και αξίας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτά, σαν να τα κερδίζουμε εμείς, ειλικρινά. Και αυτό μας αρέσει ιδιαίτερα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και στον Κώστα και στην Ελένη στην Αθήνα, στην φίλη μας την Ευγενία στην Αυστραλία, στον κύριο Δημήτρη και την κυρία Ευαγγελία και την οικογένεια του Χρυσοβαλάντη, την Ιωάννα, τη Χρύσα και τα αγγελούδια σας. Να είστε όλοι καλά. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Εδώ είναι λίγο παράξενη η δεσποινής τρίχρωμη από την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά μας αρέσει αυτή η τέλεια μέρα.
1: Τι τέλεια μέρα.

περιοχή σα, τον κύριο Κράτος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μας λένε ότι μπορούν να βρουν τα δεδομένα μας μέσω του γεμί και να δημιουργήσουν ένα λογισμικό και το έχουν κάνει και μας πουλούν τα προϊόντα. Δηλαδή το να βρούμε αυτοί οι άνθρωποι σε ποιες επιχειρήσεις είναι, που δουλεύουν, τι κάνουν. Και νομίζω ότι κάπως έτσι καταστρατηγείται αυτό που λέμε ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα. Πώς είναι δυνατόν όταν κάποιος έχει μια εταιρεία ή οτιδήποτε και γενικότερα θέλει να παραμένει στο δικό του κόσμο να αντιλαμβάνονται πάρα πολύ τι κάνει. Από τη μια είναι πολύ καλό, από την άλλη για τον ίδιο ίσως όχι. Για τους ίδιους. Πλησιάζοντας το τέλος εκπομπή, να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ για όλα όσα μοιραστήκαμε και σήμερα και όσα ελπίζουμε ότι θα μοιραζόμαστε για αρκετό καιρό και να είστε και εσείς καλά κι εμείς. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό σας μεσημέρι. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Κέλλη Εμμανουηλίδου σε λίγο μετά τη μία κοντά μας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic. Χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα

0: σπιτιούς. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παρπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αναβαθμίστε την

0: διευκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping 11.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα... Βοήθεια!
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
2: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν.
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Δέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21, Γιάννητσα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Καλαμάτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στα ρολόγια μας λίγο μετά τις 1 και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 και στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανοηλίδου στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, οπότε δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να χρωματίσουμε και αυτή την Πέμπτη.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κάπου εδώ να πούμε καλή δύναμη σε όλους όσους κρατάτε τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή. Στους οδηγούς, στους υπαλλήλους, σε όλους εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες και από αυτόν τον καιρό. Εμείς εδώ είμαστε στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε ένα όμορφο 2 ώρο.

Μεσημεριανό ραντεβού και χωρίς παγκόσμια ημέρα δεν γίνεται. Σήμερα λοιπόν 5η 15 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα της Αγρότησας. Μια ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες της Υπαίθρου, σε εκείνες που ξυπνούν νωρίς, σε εκείνες που παλεύουν με τις δυσκολίες της γης αλλά και του καιρού, σε εκείνες που δημιουργούν, παράγουν αλλά και στηρίζουν οικογένειες. Γιατί μην ξεχνάτε, πίσω από κάθε καρπό της γης υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν μοχθήσει για αυτόν.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8,4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ink Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210.

0: 10 58 300 και 23 212 10 240.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Και έχουμε και τον κλικό μας διαγωνισμό στο Instagram. Παπάκι Κόσμος FM Σέρες και Candy Planet Σέρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα mystery box με γλυκίσματα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε το Κόσμος 93 FM Σέρες και το Candy Planet Σέρες στο Instagram, να αφήσετε ένα όνομα από έναν φίλο σας, διαφορετικά ονόματα και πολλαπλές συμμετοχές είναι αποδεκτές, ένα like στο post και καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 live στο στούντιο του σταθμού.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Και τώρα ανοίγουμε την ατζέντα των Σερών, γιατί έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με τους φίλους της αυτοκίνησης, οι οποίοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, γιατί από αύριο Παρασκευή 16 έως και Κυριακή 18 πραγματοποιούνται τα Auto Track Days Backspeed Sector and Premium Rally.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Θα περάσουμε στους φίλους του θεάτρου Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 9 στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια ανεβαίνει κωμωδία Δείπνο Ηλιθίων με τη τιμή εισόδου στα 16 ευρώ και μειωμένο στα 13.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σπάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα.

0: λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής, που περιλαμβάνει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις υβριδικές απειλές και τη Μέση Ανατολή. Στα 7,589 δισεκατομμύρια ανήλθε το πρωτογενές πλεώνασμα στο επτάμηνο του έτους. Με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν έναντι του στόχου, ξεπερνώντας τα 56 δισεκατομμύρια. Ο όμιλος του Euronext, ο οποίος πριν μερικούς μήνες απέκτησε τον έλεγχο του ελληνικού χρηματιστηρίου, ετοιμάζεται να εντάξει τη χώρα μας σε μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, η οποία παρέχει υποστήριξη σε όσες ιδιωτικές και οικογενειακές εταιρείες επιθυμούν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους, να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία και κυρίως να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη νούμερο 1 αγορά κεφαλαίων της γυραιάς Υπήρου. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου κατέρευσε στέγη σχολείου. Νεκροί τουλάχιστον 27 μαθητές έως 12 ετών και μία δασκάλα. Πολλοί τραυματίες και αναφορές για εγκλωβισμένα παιδιά.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Και κάπου εδώ να καλησπερίσω όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Στο μικρόφωνο η Κύλη Μονοηλίδου στην παρέα σας για άλλη μία ώρα.
1: Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος στους 93.

0: Και μιας και έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να υπενθυμίσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε έναν διαγωνισμό για μια ηλεκτρική σκούπα για έναν από εσάς. Η συμμετοχή είναι απλή. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, αλλά και τηλεφωνικά στο 2321-063333.
1: Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει, στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις, αλλά όχι μόνο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο τις θερμότερες ευχές μας να είστε πάντα καλά. Και έλε Μανουηλίδου στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Μαμά, θα φάμε.
11: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
10: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγιαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
12: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
10: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
12: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
10: Έφυγα!
12: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε. Και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινη αναμέτρηση. Ο Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέιγ.

Εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την απψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

0: Την ίδια ημέρα, Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, για τους μικρούς μας φίλους, ώρα 5:30 αλλά και 7:30, ανεβαίνει η παιδική θεατρική παράσταση «Ήτος το Δούλα» στο Θέατρο Ορφέας. Οπότε αν δεν έχετε τι να κάνετε και θέλετε να ξεφύγετε λίγο από το σπίτι, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με ώρα προβολής 5:30, συγγνώμη, αλλά και 7:30, στο Θέατρο Ορφέα «Ήτος το Δούλα».
1: Κόσμος τους 93.

Πριν συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, πάμε να δούμε και τι σχέδια κάνει ο καιρός για εμάς. Στις Σέρρες θα φτάσουμε έως τους 19 βαθμούς Κελσίου, η Αθήνα θα φτάσει τους 20, η Θεσσαλονίκη τους 19 βαθμούς, τα Χανιά τους 20 βαθμούς και η Πάτρα θα αγγίξει τους 23.

Εδώ, φίλοι μου, εγώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Το μεσημεριανό μας ραντεβού τελείωσε για σήμερα, όμως δίνουμε ραντεβού για αύριο, 1 με 3 το μεσημέρι. Από εμένα, την Κέλλη Εμμανουηλίδου, καλή συνέχεια σε όλους και φιλιά πολλά!

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σου...

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

Καλησπέρα φίλοι μου, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κόσμος. Η ώρα της μοτοσυκλέτας είναι εδώ, είναι τώρα. Κάθε Πέμπτη στις 3 ξεκινάμε και συζητάμε οτιδήποτε αφορά τη

σας σε οτιδήποτε συζητάμε και ό,τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα στο 2321-063-33-33. Είπαμε, κάθε Πέμπτη στις 3 ξεκινάει η συζήτηση για μοτοσικλέτα και οτιδήποτε αφορά γύρω από τη μοτοσικλέτα και τα ταξίδια. Και φυσικά όταν θέλουμε να πούμε και κάποιο πολιτικό σχόλιο με την έννοια να αναζητήσουμε κάτι για το δίτροχο, θα το κάνουμε και αυτό.

Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια μεγάλη... Θα ταξιδέψουμε στα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που έγινε πρόσφατα, και μέσα από αυτό το ταξίδι θα συζητήσουμε όλες τις εμπειρίες και όλα αυτά που συνέβησαν. Οπότε θα πλατιάζουμε δεξιά και αριστερά σε θέματα τα οποία όμως θα κουμπώνουν πάνω στο ταξίδι αυτό που έγινε στο Σπάρταθλον. Στο μότο Σπάρταθλον, ήθελα να πω.

Επίσης θα πούμε σήμερα και για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια, ότι για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί έτυχε χθες μια συνάντηση που είχα με κάποιον όργανο της αστυνομίας και πρέπει οπωσδήποτε όλα τα ηλεκτρικά πατίνια να έχουν ασφάλεια, να ασφαλιστούν με το serial number, και από εκεί και πέρα μιλήστε με τον ασφαλιστή σας. Είναι περίπου στα 25 ευρώ το χρόνο. Όμως το πρόστιμο, σε περίπτωση που σας σταματήσουν, θα είναι 250 ευρώ. So happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. Και εννοείται το κρανάκι, το οποίο πρέπει να φωνάνε όλα τα παιδιά που οδηγούν τα ηλεκτρικά σκούτερ, τα ηλεκτρικά πατίνια τέλος πάντων. Το οποίο εκεί το πρόστιμο είναι μικρότερο. Οπότε οπωσδήποτε να ασφαλίσετε τα πατίνια σας.

Λοιπόν, πάμε και στην ερώτηση της ημέρας, την οποία θα την συζητήσουμε αργότερα όμως. Στην καδένα της μοτοσυκλέτας, στην αλυσίδα, πότε βάζουμε γράσο? Εάν βάζουμε γράσο όσο η μοτοσυκλέτα, η αλυσίδα είναι κρύα, ή μετά από κάποια διαδρομή η οποία θα θερμάνει λίγο την αλυσίδα, είναι προτιμότερο να βάλουμε γράσο κρύα η αλυσίδα ή ζεστή? Ζεστή μετά από κάποιο ταξίδι εννοείται, ή μετά από κάποια διαδρομή? Είναι η ερώτηση η οποία πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές γνώμες. Εμείς θα πούμε αυτό που ισχύει.

σας έλεγα πριν για το Moto Spartathlon. Τι είναι το Moto Spartathlon, το οποίο το όνομα το έχουμε κλέψει από τους Σπαρταθλητές, αυτό το μεγάλο μαραθώνιο που κάνουν, μάλιστα έλαβε και χώρα πριν λίγο καιρό, όπου είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι υπεραθλητές, πραγματικά αξίζουν το σεβασμό, μιλάω για τους μαραθωνοδρόμους. Εμείς πήραμε όμως το όνομα από εκεί και κάναμε εδώ και μια εξαετία περίπου το Moto Spartathlon. Τι είναι το Moto Spartathlon? Με λίγα λόγια, είναι ο οδηγός που θα συμμετέχει στο Moto Spartathlon, θα πιέσει τον εαυτό του, θα οδηγήσει πολλές ώρες, θα στρίψει πάρα πολλές φορές, δεν θα υπολογίσει καιρικές συνθήκες, δεν θα υπολογίσει θερμοκρασίες, κρύο, ζέστη, βροχή, τίποτα από όλα αυτά. Και φυσικά ο χρόνος οδήγησης, μιλάμε για πάνω από 8 και 10 ώρες οδήγησης σε μια μέρα, το οποίο θα το επαναλάβει τουλάχιστον 4 μέρες στη σειρά. Οπότε εκεί υπάρχει αρκετή καταπώνηση και στον οργανισμό, υπάρχει αρκετή καταπώνηση στον οδηγό, στα μηχανάκια και στις μοτοσυκλέτες δεν θα το έλεγα, γιατί αυτά δεν έχουν ανάγκη εάν είναι καλοσυντηρημένα.

χρειάζεται καλή προετοιμασία στον εξοπλισμό και του αναβάτη και της μοτοσυκλέτας και για να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, ας το πούμε. Έτσι, οπότε το σπάρταθλον που έγινε πριν την προηγούμενη εβδομάδα έγινε σε 5 χώρες των Βαλκανίων. Ήταν 1800 χιλιόμετρα, περίπου 36 ώρες οδήγησης.

Οι συμμετέχοντες ήταν 10 τον αριθμό. Για τέτοια μεγάλα ταξίδια ήταν αρκετά καλός αριθμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετός. Ήταν 10 σεραίοι τέλος πάντων που συμμετείχαν σε αυτή την εκδρομή, σε αυτήν την αποστολή τέλος πάντων του Moto Spartathlon, το οποίο έλαβε χώρα σε 5 χώρες των Βαλκανίων: Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία ή Σκόπια, όπως θέλει ο καθένας να το πει.

0: σούζα. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ πάω το καπελάκι μου και φεύγω.

Λοιπόν, κρατηθείτε, βάλτε κράνος και ξεκινάει το ταξίδι. Το ταξίδι ξεκινάει πάντα από την πόλη των Σιρών, αφού είμαστε σε ΡΕΗ. Και με προορισμό αρχικά να βγούμε από τα σύνορα του Προμαχώνα, να ανεβούμε μέχρι την

λίγο πριν από τη Σόφια, έτσι μια, περάσαμε τα στενά της Κρέσνας και στρίψαμε αριστερά για να μετακινηθούμε σιγά σιγά προς τα σύνορα Βουλγαρίας-Σερβίας. Αυτό που συνέβη αρχικά ήταν ότι θα ξεκινούσαμε 6 ώρα το πρωί, τελικά το αλλάξαμε στις 7 για να μπορέσει να ζεστάνει λίγο η θερμοκρασία. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, είχε χαμηλή θερμοκρασία. Όμως όταν μιλάμε για χαμηλές θερμοκρασίες, αν δεν σας πούμε ακριβώς και δεν σας πω ακριβώς τι συνέβη, κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τι εννοούμε χαμηλές θερμοκρασίες. Στο ξεκίνημα από το Λευκώνα ήταν στις 12 βαθμούς Κελσίου. Λίγο έξω από το Σιδηρόκαστρο πέσαμε στους 8. Συνεχίσαμε, περάσαμε τα στενά της Κρέσνας με 6 βαθμούς. Και όταν φτάσαμε λίγο πιο πάνω, παράλληλα από το Ρίλα, έτσι από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας, η θερμοκρασία έπεσε στους 4 και αργότερα έπεσε στους 2. Με μοτοσυκλέτα και 2 βαθμούς Κελσίου αντιλαμβάνεστε το ψύχος, έτσι το οποίο συσσωρεύεται παρόλο τον εξοπλισμό, παρόλο τα θερμενόμενα γκριπ, παρόλο οτιδήποτε άλλο, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή.

και θυμήθηκα τώρα την Ντούμπνιτσα, από εκεί που κόψαμε τέλος πάντων για να πάμε αριστερά προς τα σύνορα της Σερβίας. Και εδώ να κάνουμε και ένα πρώτο σχόλιο τώρα για να σταματήσουμε, σταματάμε δηλαδή ουσιαστικά στα σύνορα της Βουλγαρίας και Σερβίας, στο ταξίδι μας που θα κάνουμε κουβέντα, και πάμε να δούμε λίγο τον εξοπλισμό. Μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε και σε άλλη εκπομπή για τα μπουφάν και τα παντελόνια, το τζάκετ τέλος πάντων και το παντελόνι της μοτοσυκλέτας, αν θα είναι τεσσάρων εποχών, αν θα είναι χειμωνιάτικο, αν θα είναι καλοκαιρινό. Θα πούμε ακριβώς τι διαφορά του τεσσάρων, του παντελόνι και το μπουφάν όταν είναι τεσσάρων εποχών είναι χειμωνιάτικο. Αν ρωτάτε την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα το καλύτερο είναι να έχεις ένα καλοκαιρινό σετ και ένα χειμωνιάτικο. Γιατί? Γιατί το χειμωνιάτικο, το χειμωνιάτικο παντελόνι και το μπουφάν έχουν τα πάντα μέσα, έτσι όπως το φοράς, εκτός της θερμενόμενης επένδυσης η οποία μπαίνει.

βγαίνει, η θερμενόμενη επένδυση δηλαδή, που μπορείς να τη βάλεις όταν κρυώνεις, αλλά μπορείς να την βγάλεις όταν ζεσταίνεσαι. Η αδιάβροχη μεμβράνη, πλέον στα σημερινά μπουφάν, όταν είναι λίγο της προκοπής, είναι αδιάβροχο το μπουφάν και το παντελόνι. Και πετυχαίνεις δύο πράγματα με αυτό.

σε ένα ταξίδι το οποίο θα συναντήσεις και κρύο και βροχή ενδεχομένως, είσαι καλυμμένος με ένα χειμωνιάτικο μπουφάν. Έτσι, και με ένα διάβροχο, γιατί αν θα χρειαστεί και η βροχή θα είναι πλέον σε επίπεδα πολύ έντονα, οπότε μπορεί να χρειαστεί και ένα διάβροχο. Όταν όμως έχεις 4 εποχών μπουφάν, θα πρέπει για να, και να κάνεις ένα ταξίδι που θα ζητήσεις και κρύο και βροχή, πρέπει να φορέσεις τα πάντα. Πρέπει να φορέσεις δηλαδή και τη θερμενόμενη επένδυση, αλλά και την αδιάβροχη επένδυση, η οποία στο 4 εποχών και μπαίνει και αφαιρείται. Μπορεί να αφαιρεθεί. Οπότε για να πετύχεις και να μην έχεις πρόβλημα, πρέπει να τα φορέσεις και όλο το σετ.

Και για να το κλείσουμε οπότε και να συνεχίσουμε παρακάτω το ταξίδι, οπότε πρέπει στον εξοπλισμό μας, όταν έχουμε να συναντήσουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες 2 και 3 βαθμούς, να έχουμε ισοθερμικά, να φοράμε τις επενδύσεις, να είναι και μονιάτικο το μπουφάν, να μπορεί να κόψει κρύο, και φυσικά μπαλακλάβα και ό,τι άλλο μπορούμε, και μάλιστα και εάν μπορούμε να βάλουμε και πολλές στρώσεις από ρούχα για να μπορέσουν να κόψουν το κρύο, γιατί μετά από κάποια ώρα η θερμοκρασία ανέβηκε. Μετά από κάποια ώρα η θερμοκρασία θα ανεβεί, μετά τις 9, μετά τις 10 θα έρθει λίγο πιο πάνω και θα είσαι μια χαρά, θα πρέπει σιγά σιγά να βγάζεις.

Συνεχίζοντας λοιπόν το ταξίδι μας, περάσαμε τα σύνορα της Σερβίας από τη Βουλγαρία, μπήκαμε στη Σερβία, περάσαμε τη λίμνη Βλάσινα και σιγά σιγά κατευθυνθήκαμε προς τον πρώτο προορισμό μας, ο οποίος ήταν το χιονοδρομικό Κόπα Όνικ,

χιονοδρομικό κοπαόνι και το ξέρουν πάρα πολλοί σερέ οι οποίοι έχουν πάει πολλές φορές για σκι το χειμώνα. Όμως και αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, γιατί το πράσινο είναι πολύ έντονο, έλα το δάσος. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία καταλήγματα.

χρήματα, τα οποία διαθέτουν σπα, διαθέτουν διάφορα κέντρα ευεξίας και γενικότερα είναι ένας σταθμός ο οποίος αναγκαστικά, για να μπορέσεις από Βουλγαρία να περάσεις τις οροσειρές, να φτάσεις στο Κόπα Όνικ και από εκεί να μπεις στο Μαυροβούνιο, στο Ντουρμίτορ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να μείνεις να κάνεις εκεί μια στάση. Γιατί μιλάμε για 9,5 ώρες οδήγηση την πρώτη μέρα και ήταν 540 χιλιόμετρα. Έτσι, να πούμε και μια πληροφορία ότι εννοείται ότι στη Βουλγαρία περνάμε κανονικά, δεν έχουμε κάποιον έλεγχο. Βενζίνη βάλαμε ψηλά στη Βουλγαρία περίπου στα 200 χιλιόμετρα από τις Σέρες. Γιατί δεν θέλουμε στο Μότο Σπάρταθλον, δεν μπορείς να κάνεις στάσεις οι οποίες να μην είναι μελετημένες και να γίνονται ανά κάποια ώρα και αφού διανύσεις κάποια χιλιόμετρα. Γιατί δεν είναι μια εκδρομή αναψυχής, είναι μια δοκιμασία οδηγική και φυσικά και απόλαυση, γιατί αυτά που θα δεις θα είναι όλα συμπυκνωμένα και συμπιεσμένα.

Και ήθελα να πω κάπου εδώ ότι η πρώτη επαφή με σύνορα ουσιαστικά ήταν από Βουλγαρία προς Σερβία. Εκεί έγινε ο πρώτος έλεγχος και σας λέω λοιπόν ότι και αργότερα που περάσαμε όλες αυτές τις χώρες, Μπες, Βιές και τα λοιπά, πλέον στα περισσότερα σύνορα οι υπάλληλοι, ας πούμε, των συνόρων, οι αστυνομικοί, κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον στα μικρά γραφειάκια, ώστε να γίνεται γρήγορα ο έλεγχος και η διέλευση των ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε ο Βούλγαρος δηλαδή ήταν στο ένα δωμάτιο και στη δίπλα αίθουσα ήταν ο Σέρβος, ο αστυνομικός. Και φυσικά έπαιξε ρόλο και ότι είχαμε όλοι τις νέες ταυτότητες, να το πούμε και αυτό, μην λέμε μόνο αρνητικά πράγματα, ότι οι νέες ταυτότητες βοήθησαν ώστε ο έλεγχος να γίνεται πιο γρήγορα.

φοβόμουν για αυτό το ζήτημα, γιατί ήμασταν 10 άτομα και έπρεπε να περάσουμε όλες αυτές τις χώρες, να μπαίνουμε και να βγαίνουμε, και έλεγα ότι αυτό θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο στα σύνορα. Όμως πραγματικά, αν και τα σύνορα αυτά δεν είχαν και πολλή κίνηση, αλλά γενικά η διέλευση γινόταν πολύ ομαλά και πολύ αρκετά γρήγορα, και αυτό θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και στις ταυτότητες, γιατί γίνεται πιο εύκολα η ψηφιοποίηση και γενικά η καταχώρηση στην είσοδο και έξοδο της χώρας.

Επίσης να σας πω ότι στον έλεγχο ζητούσαν, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ενώ σε κάποια σύνορα ζητούσαν κάρτα, ταυτότητα και χαρτιά της μοτοσυκλέτας, σε κάποια άλλα σύνορα, σε κάποιες άλλες χώρες ζητούσαν την πράσινη κάρτα μόνο. Δηλαδή ζητούσαν την ταυτότητα και την πράσινη κάρτα. Οπότε κύριοι, ταυτότητα καινούρια, νομίζω οι περισσότεροι υποχρεωτικά βγάλανε. Καινούρια ταυτότητα, πράσινη κάρτα και άδεια κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα μετά κάρτα υγείας και οτιδήποτε άλλο καλό θα βοηθήσει, ας πούμε, για την διεξαγωγή του ταξιδιού, το κάνεις.

Είπαμε θα αναλύουμε το ταξίδι και μέσα θα ρίχνουμε και πράγματα τα οποία χρειάστηκαν, πράγματα τα οποία μας βοήθησαν και πράγματα τα οποία μπορεί και να έλειπαν από αυτό το ταξίδι και θα προσθεθούν το επόμενο. Ποιος από εσάς ταξιδεύει σε μεγάλα ταξίδια και παίρνει μαζί του κουκούλα ή παίρνει μαζί του κάλυμα για τη μοτοσυκλέτα? Νομίζω ότι πολλοί το κάνουν αλλά και πολλοί δεν το κάνουν. Γιατί είναι ένα... γιατί ο χώρος δεν είναι απεριόριστος και πολλοί το θεωρούν περιττό ή δεν το σκέφτηκαν να το πάρουν.

0: stars.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousres.gr.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστούρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα δύο παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Έντι Ιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάντζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην

σας έλεγα προηγουμένως για το κάλυμα της μοτοσυκλέτας, γιατί χρειάζεται, η κουκούλα δηλαδή που λέμε, γιατί χρειάζεται στο ταξίδι. Καταρχάς δεν είναι όλα τα πάρκινγκ από τα ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν πάρκινγκ κλειστά. Ή πάρκινγκ που όλοι θέλουμε πολλές φορές να είναι κλειστά τα πάρκινγκ και ασφάλεια, όμως αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Μπορεί να είναι μπροστά στο ξενοδοχείο, μπορεί να είναι παραπλεύρος το πάρκινγκ, αλλά να είναι ανοιχτό. Άρα η κουκούλα γιατί χρειάζεται. Καταρχάς μπορεί να όλη τη νύχτα να ρίξει μια, να ρίχνει βροχή. Δεύτερον, μπορεί να έχει υγρασία γιατί είσαι σε βουνό, όπως ήμασταν εμείς στο Κοπαόνικ και την άλλη μέρα το πρωί ήταν όλα μουσχημα. Επίσης όμως προσφέρει και κάλυψη για τους επίδοξους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αρπάξουν κάτι είτε πάνω από τη μοτοσυκλέτα ή ολόκληρη τη μοτοσυκλέτα, οπότε η κουκούλα και το κάλυμα προσφέρει μια κάλυψη ώστε να μην ξέρει τι έχεις από κάτω, να μην ξέρει τι λουκέτα έχεις βάλει, να μην ξέρει αν έχεις βάλει κάποιο συναγερμό και οτιδήποτε άλλο.

Και γενικότερα, αν θα γίνει και μια στραβή ή μια αβαρία, η κουκούλα μπορεί να χρησιμεύσει και στους ίδιους τους αναβάτες για να μπορέσουν να σταθούν σε ένα σημείο μέσα σε ένα βουνό, μέσα σε ένα πέρασμα και να τους προστατέψει λίγο καθώς θα προσπαθούν να επιδιορθώσουν τη μοτοσυκλέτα ή θα είναι σε αναμονή και θα βοηθήσει και εκεί. Άρα κάλυμα και κουκούλα, αν μπορούμε να το πάρουμε, το πρέπει μαζί μας σε μεγάλα ταξίδια. Συνεχίζει λοιπόν το ταξίδι μας. Πρωί κατεβήκαμε στο Κοπάουνικ και ξεκινάμε το ταξίδι μας για τον Ντουρμίτορ, για το Μαροβούνιο.

φεύγοντας λοιπόν από το Κοπαόνι, και η πρώτη πόλη που περάσανε μεγάλη ήταν το Νόβι Πάζαρ. Το Νόβι Πάζαρ είναι μια μεγαλούπολη με αμιγώς μουσουλμανικής θρησκείας ανθρώπους που κατοικούν εκεί, και είναι εντυπωσιακό να περνάς από μια τέτοια πόλη, γιατί οι βιτρίνες των καταστημάτων, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν φυσικά με την μαντήλα και γενικά με τις δικές τους θρησκευτικές συνήθειες, αλλά να βλέπεις και καταστήματα και βιτρίνες να υπάρχουν μόνο σε αυτή τη φιλοσοφία. Μια πόλη καθαρή στο κέντρο της, με ένα ποτάμι που γίνεται μια διέλευση από μέσα από το κέντρο της πόλης. Θελήσαμε να σταματήσουμε, δεν κατέστη δυνατό, διότι ο αστυνομικός που μιλήσαμε εκεί δεν μπορούσε να συνεννοηθούμε στα αγγλικά, ενώ στην αρχή είχε τη διάθεση να μας αφήσει να παρκάρουμε για να βγούμε έστω μια φωτογραφία στο κέντρο της πόλης ή να την δούμε λίγο από κοντά. Αλλά μετά τελικά το μετάνιωσε μάλλον, και οπότε υπήρχε και πολλή κίνηση και φύγαμε.

Για να σας δώσω να καταλάβετε, φεύγοντας από τις οροσυρές της Σερβίας και μπαίνεις μέσα στα βουνά του Μαυροβουνίου, ουσιαστικά όλη αυτή η περιοχή εκεί λέγεται, είναι η περιοχή Ντουρμίτορ, είναι το εθνικό πάρκο Ντουρμίτορ, το οποίο είναι ένα φανταστικό μέρος για τον μοτοσυκλετιστή, ο οποίος θέλει στροφές, θέλει βουνά, θέλει ωραία πράγματα να βλέπει. Και να πούμε εδώ ότι το Μαυροβούνιο, αφού φύγαμε από τη Σερβία, νότια της Σερβίας και μπήκαμε στο Μαυροβούνιο, να πούμε ότι ξεχωρίζει για μένα, ξεχωρίζει από όλες τις άλλες βαλκανικές χώρες, αυτές που είναι τουλάχιστον κοντά σε εμάς, δηλαδή Σερβία, Αλβανία, Σκόπια. Το Μαυροβούνιο έχει ωραίο δόστρωμα, ωραίους δρόμους. Δεν μιλάμε μόνο για την παραλία, μιλάμε όμως και για το Ντουρμίτορ και για τα ορεινά δηλαδή σημεία. Φυσικά το Μαυροβούνιο είναι γεμάτο ορεινά σημεία.

να πούμε ότι ο ανεφοδιασμός πλέον και στη Σερβία αλλά και στο στη Σερβία που προηγουμένως ήθελα να πω, ο ανεφοδιασμός γινόταν μόνο με κάρτα, διότι δεν υπήρχε νόμισμα, δεν είχαμε νόμισμα σέρβικο, οπότε μόνο η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάποια κάρτα πιστωτική, Revolut και τέτοια. Προτιμούν οι περισσότεροι μοτοσυκλετιστές τη Revolut, γιατί δεν υπάρχουν κρατήσεις, δεν υπάρχουν έξοδα, διάφορα άλλα.

ακούστε όμως κάτι που μπορεί να μην ξέρετε. Το Μαυροβούνιο έχει ευρώ. Το νόμισμά του είναι ευρώ και δεν έχει ευρώ σήμερα, ούτε πριν λίγο καιρό. Το Μαυροβούνιο από την πρώτη μέρα που είχαμε εμείς στην Ελλάδα ευρώ, είχε και το Μαυροβούνιο. Ενώ δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη. Ή τουλάχιστον δεν είναι ακόμα.

Οπότε ό,τι χρειαστείς, βενζίνη, ό,τι θες να αγοράσεις, το βγάζεις με ευρώ. Πριν το ευρώ, η Μαυροβούνη, το Μοντενέγκρο τέλος πάντων, είχε μάρκο, το γερμανικό μάρκο. Οπότε αυτομάτως, με το που πήγε στη Γερμανία το ευρώ, πήγε και στους Μαυροβούνιους. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά, πληρώνεις με το νόμισμά σου, αισθάνεσαι πιο άνετα με τις τιμές, με τις βενζίνες, με τις αγορές αναψυκτικών και οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έχει το καθένα σε πρώτη, με μια ματιά.

όπου ξεκινάει ένας ποταμός, συνήθως έρχονται και τα φαράγγια, και όπου έρχονται τα φαράγγια έρχονται και τα ωραία τούνελ, και εκεί είμαστε κι εμείς. Και βάζεις και τέτοιες μουσικάρες μέσα στο κράνος, Personal Jesus, και περνάς μέσα από κάτι τούνελ, πέτρινα, σκοτεινά. Και μόλις βγεις, τραβάς και λίγο τον καζάκι.

Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έξω δεν χαρίζουν στις κατοικημένες περιοχές. Γράφουν κανονικά, έστω και για 10 και για 20 χιλιόμετρα, έστω και για μια προσπέραση που λίγο θα πατήσει στη δεύτερη γραμμή. Εκεί φάγαμε και ένα προστηματάκι, 100 ευρώ έκαστος, ή τουλάχιστον δύο οδηγοί από εμάς, τα οποία τα πήραν με POS κατευθείαν εκεί επί τόπου. Δεν κατηγορώ φυσικά γιατί το έκαναν οι άνθρωποι της αστυνομίας, απλά θέλω να πω ότι έξω δεν χαρίζουν, δεν έχουν αυτή τη λογική που έχουμε εδώ, οπότε προσέχουμε πλέον πάρα πολύ, γιατί το γκαζάκι κοστίζει.

άλλωστε όταν έχεις ένα ταξίδι με πάρα πολλές ώρες οδήγησης και είναι, πρέπει να φτάσεις στον προορισμό σου, ο ρυθμός πρέπει να είναι σβέλτος, ο ρυθμός πρέπει να είναι ασταμάτητος, στροφή τη στροφή, τούνελ το τούνελ, να περνάνε η απόσταση και τα χιλιόμετρα για να μπορέσεις να φτάσεις εγκαίρως στον προορισμό σου, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να σου τύχει και κάτι και να έχεις μια στραβή η οποία θα σε καθυστερήσει. Όπως εμάς, ας πούμε, στο Μαυροβούνιο μας έτυχε μια τιμονόπλακα από την κάτω πλευρά. Ανακάλυψε ο αναβάτης, ανακάλυψε ο φίλος, ο σύντροχος, ότι το τιμόνι του έπαιζε. Κουνιόταν λίγο δεξιά-αριστερά. Οπότε ψάξαμε μέσα στο χωριό, βρήκαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε το κατάλληλο εργαλείο που χρειαζόμασταν, μας το έδωσε και το επιδιορθώσαμε. Αυτό μας πήρε 40 λεπτά.

Επιτέλους φτάσαμε λοιπόν στον προορισμό μας, στο πρώτο σημείο μέσα στο Μαυροβούνιο, μέσα στο Ντουρμίτορ. Ήταν η γέφυρα της Τάρας, η γέφυρα του ποταμού Τάρα, το οποίο είναι ένα εμβληματικό σημείο. Όσοι πάνε από εκεί πρέπει να σταματήσουν στη γέφυρα της Τάρα. Είναι μια γέφυρα που έγινε το 1936, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια γέφυρα 350 μέτρων, όπου στο μέσον της γέφυρας το ύψος είναι γύρω στα 170 κάτι μέτρα. Εκεί γίνονται διάφορα extreme sport. Η γέφυρα είναι από τσιμέντινη με τοξωτά έτσι περίτεχνα σημεία, το οποίο ας πούμε είναι εντυπωσιακή η γέφυρα και για φωτογραφία και για στάση, και μαζεύεται αρκετός κόσμος. Έχει η γέφυρα την ιστορία της, διότι ο κατασκευαστής της γέφυρας βοήθησε να ανατιναχθεί ένα τμήμα ώστε να μην μπορέσουν να περάσουν οι Ιταλοί στον πόλεμο του 40, στο δεύτερο παγκόσμιο. Δηλαδή την έφτιαξε τη γέφυρα ο ίδιος, αλλά ο ίδιος βοήθησε να ανατιναχθεί.

Οι Ιταλοί, όταν έμαθαν ποιος ανατίναξε, ποιος βοήθησε να ανατιναχτεί η γέφυρα, τον εκτέλεσαν πάνω στη γέφυρα. Τον κατασκευαστή της γέφυρας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Πολλές φορές βλέπουμε ένα αξιοθέατο, αλλά δεν ξέρουμε το τι έχει συμβεί σε αυτό το αξιοθέατο. Ωραία, όλοι ήταν μια ωραία γέφυρα πάνω σε ένα φαράγγι. Είδαμε και το σειρματόσκηνο από πάνω που περνάνε για extreme sport, που, με το γάντζο που περνάνε όλη την κοιλάδα. Εντυπωσιακό και αυτό. Όμως τώρα ας ακούσουμε λοιπόν και την ιστορία του τι συνέβη πάνω σε αυτή τη γέφυρα. Και έτσι κάνει τον προορισμό και τη στάση πιο σημαντική και το μέρος που επισκέφτηκες.

πούμε κάτι εδώ, ότι σε όλες αυτές τις διαδρομές στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, εγώ προσωπικά, επειδή την χάνεις αυτή τη βόλτα που σας λέω τόση ώρα, να είμαι και πλοηγός, ήμουν μπροστά δηλαδή σε αυτή τη διαδρομή, σε όλες αυτές τις διαδρομές χρησιμοποιώ το GPS, το Google Maps. Όμως εδώ υπάρχει ένα αλλά. Είναι δωρεάν, ο καθένας έχει το Google Maps και ο καθένας μπορεί εύκολα και πολύ εύκολα μάλιστα να τον οδηγήσει σε μια διεύθυνση, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

από μόνο του το GPS δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πρέπει και να διαβάσουμε κι εμείς μερικά πράγματα για τη διαδρομή, να την παρακολουθήσουμε, να μην έχει καμιά κατωτοπιά, δηλαδή να μην έχει κανένα κομμάτι χωματόδρομο ή κανένα διέξοδο μέρος που βγάζει κάπου, το οποίο μπορούμε να το δούμε αυτό από πάνω, έτσι παρακολουθώντας από το δορυφόρο δηλαδή όλη τη διαδρομή, αν θέλουμε να είμαστε οργανωμένοι. Και επίσης υπάρχουν και πολλά τρίκ, έτσι, που μπορούν να σε βοηθήσουν ώστε να μην χάσεις ούτε ένα χωριό, να μην χάσεις ούτε μια φορά το δρόμο και όλα αυτά τα πράγματα να βγουν έτσι όπως πρέπει. Γιατί το GPS δεν βοηθάει μόνο στη διαδρομή, βοηθάει στον ανεφοδιασμό, βοηθάει στο να δεις ένα ωραίο μέρος, να δεις πού θα σταματήσεις, σε ποια στροφή και τα πάντα.

Φεύγοντας λοιπόν από την ιστορική γέφυρα από το Μαυροβούνιο, συνεχίζουμε για το Piva Canyon. Το Piva Canyon είναι πάλι στο Μαυροβούνιο. Ένα απίστευτο μέρος, το οποίο, όπως και η γέφυρα της Τάρα που λέγαμε προηγουμένως και το Φαράγγι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης σε υψόμετρο, σε βάθος τέλος πάντων.

πραγματικά καμιά φορά με τη μοτοσυκλέτα, όταν κατεβαίνεις από τέτοιους δρόμους και βλέπεις φαράγγια και βλέπεις από κάτω πόσο μικρό φαίνεται παράδειγμα το ποτάμι, όντως έχεις την αίσθηση ότι πετάς, όπως λέει και ο Λένι Γκράβιτς. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω και περνάμε μία σειρά από τούνελ τα οποία ήταν ουσιαστικά τρύπες μέσα στα βράχια. Δεν ήταν τα τούνελ αυτά όπως νομίζουμε εμείς, όπως έχει παράδειγμα και Θεσσαλονίκη, η Σέρες Θεσσαλονίκη, τέτοιο τούνελ. Μιλάμε για τούνελ το οποίο ουσιαστικά σμίλευσαν το βράχο, τον τρύπησαν και έμεινε όπως έχει. Φανταστείτε τέτοια τούνελ τα οποία ήταν καμιά εικοσαριά. Και σε καθένα από αυτά που έμπαινες έστριβε κιόλας ο δρόμος μέσα. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να πάρεις τη φουκέτα για να αρχίσεις να κατεβαίνεις προς τα κάτω, στον ποταμό.

ήταν ένα σταυροδρόμι ποταμών, δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα σταυροδρόμι που συναντιόταν 3-4 φαράγγια σε ένα μεγάλο φαράγγι. Ήταν ένα απίστευτο θέαμα, το περπατήσαμε όλο, ρισκάραμε να νυχτώσει.

Και αφού περπατήσαμε το φαράγγι και από τη μια πλευρά και από την άλλη, ουσιαστικά γυρίσαμε με γρήγορο ρυθμό να προλάβουμε να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Δεν θα αποφεύγαμε τη νύχτα, αλλά να μειώσουμε όσο μπορούμε το χρόνο. Γιατί όταν οδηγάς όλη μέρα και φτάσει η νύχτα και σε τέτοια μέρη τα οποία τελικά ήταν ομιχλώδες, γιατί το μέρος που μέναμε ήταν αρκετά ψηλά, ήταν η πόλη Νίξιτς. Εμείς το λέγαμε Νίξικ, αλλά μίλησα με έναν μαυροβούνιο εδώ στις Σέρες, δεν θα σας πω ποιον, μια μαυροβούνια μάλλον. Εδώ στις Σέρες υπάρχει μια που έχει καταγωγή από το μαυροβούνιο και μου είπε Νίξιτς. Μου το είπε με τη σωστή προφορά.

εκεί στο δρόμο για τον Νίξιτς υπήρχε και μια στενάχωρη κατάσταση, διότι κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ένα αφηνιασμένο άλογο, ενώ είχε πέσει το φως, δεν σκοτίνιες ο τόπος, και ένα αφηνιασμένο άλογο έτρεχε παράλληλα με μένα με τη μηχανή όταν το αντιλήφθηκα στα δεξιά μου, γιατί ήταν και νύχτα. Και το άλογο είχε ένα σκούρο χρώμα, τώρα καφέ μαύρο, κάτι τέτοιο. Και έστερνε και ένα σκηνή μαζί του. Φοβήθηκα μήπως κάποια στιγμή από το φόβο του ή από τον αφηνιασμό αυτόν που είχε, έστριβε αριστερά και με έκοβε.

0: από ένα πραγματικά απίστευτο μέρος, από το πέρασμα Σέντλο, το Σέντλο Πας, το οποίο όλα τα περάσματα, επειδή έχουν το δικό τους υψόμετρο, έχουν αυτή την κιτρινάδα στη χλώη, αυτό το γνωστό χρώμα που ξέρεις ότι πλέον είσαι σε αλπικά τοπία, ας πούμε, και είχε και την ομίχλη που χρειαζόταν, ένα στενό δρομάκι στον κρεμό. Μια φανταστική στιγμή. Σταματήσαμε στην κορυφή, βγήκαμε τις φωτογραφίες μας. Όνειρο. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο, και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ζητάμε πρόσθετη ευελιξία για το ενεργειακό κόστος. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περικοπές στις πολιτικές συνοχής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τμήμα Όλμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον Πειραιά. Έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δραγατσανίου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.584 μονάδες. Κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σε σκηνές και καμπίνες φορτηγών στηβάχτηκαν εκατοντάδες μετανάστες. Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής. Οι φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες στην Αλβανία έκαναν τον γύρο του κόσμου. Πίσω από τις εικόνες καταστροφής στα Τύρανα όμως, βρίσκεται μια συσσωρευμένη σύγκρουση για το κόστος των σπουδών, την προοπτική της εργασίας και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

φυσικά να σας πω προηγουμένως ότι σε όλες αυτές τις στο Μότο Σπάρταθλον όταν πηγαίνουμε κατευθείαν θα γευματίσεις μια φορά τη νύχτα, μια φορά το βράδυ. Οτιδήποτε άλλο μπορείς να ξεγελάσεις την πείνα σου θα γίνει σε βενζινάδικα, θα γίνει σε μικρά χωριουδάκια, σε μερικά σημεία απίθανα. Πάντως δεν υπάρχει προγραμματισμένο γεύμα, αυτό θα γίνει μόνο το βράδυ αφού φτάσεις στον προορισμό σου, κάνεις το μπάνιο σου, κάνεις ντυθείς, βγεις έξω ή στο ξενοδοχείο ή εν πάση περιπτώσει στην πόλη την οποία επισκεπτόμαστε. Και εδώ αξίζει να δώσουμε και μια πληροφορία ότι θα πρέπει όσοι ταξιδεύουν σε τέτοιες χώρες και σε μέρη τα οποία είναι ψηλά σε βουνά ή σε λίμνες ή σε περίεργα δρομάκια θα πρέπει να έχουν κανονίσει κάτι για να έχουν να φάνε μαζί τους, γιατί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Σε πολλά σημεία από αυτά δεν δέχονται, ας πούμε, θα πούμε αργότερα για την Αλβανία, αλλά και γενικότερα, εκτός του Μαύρου, στο Μαυροβούνιο που το νόμισμα είναι ευρώ, στη Σερβία, αλλά και στην Αλβανία, σε κάποια σημεία ψηλά στα βουνά θα έπρεπε να έχεις το νόμισμά τους, γιατί δεν δέχονται ευρώ, αλλά δεν δέχονται και κάρτα. Οπότε μένεις νηστικός ή απλά δεν θα μπορέσεις να αγοράσεις αυτό που θέλεις. Άρα για να το κλείσουμε και αυτό, προβλέπουμε και έχουμε μαζί μας κάποια φαγόσιμα, κάτι να πιούμε για ώρα ανάγκης, για να μπορέσουμε να βγάλουμε σε πέρας το ταξίδι.

Ένας φίλος ακροατής ρωτάει αν ήπιαμε μπύρα στο Νίξιτς. Μάλλον προφανώς θα έχουν πολύ καλή μπύρα. Από ό,τι θυμάμαι πήραμε ένα τοπικό λευκό κρασί στο Νίξιτς. Εγώ τουλάχιστον με έναν άλλο φίλο. Τώρα δεν θυμάμαι αν πήραν τα παιδιά. Δεν είχαμε κάποιον να μας το πει αυτό για να δοκιμάσουμε. Δοκιμάσαμε όμως άλλες σπεσιαλιτές.

Να επαναλάβω βέβαια και την αλληλεγγύη που δείχνουν γενικότερα οι άνθρωποι που όταν συναντήσουν στο εξωτερικό μοτοσυκλετιστή. Σας είπα για μια βλάβη που είχαμε εκεί στο Νίξιτς, φεύγοντας από το Νίξιτς. Είδαμε σε ένα βενζινάδικο ότι ένα τιμόνι ενός φίλου συντρόφου του Χάρη, εν πάση περιπτώσει το Tracer, έπαιζε λίγο το τιμόνι, ήταν κάτι ξεβιδωμένο. Και αν δεν μας βοηθούσαν εκεί οι ντόπιοι να μας δώσουν αυτό το κλειδί που χρειαζόμασταν, γιατί είχαμε πάρα πολλά κλειδιά, δεν είχαμε όμως αυτό, δεν είχαμε προβλέψει κάτι τέτοιο. Και οι άνθρωποι φιλοτιμήθηκαν να μας δώσουν τη συλλογή τους, να μας την δώσουν, να κάνουμε τη δουλειά μας και να τους την επιστρέψουμε, έτσι, γιατί είχαμε και μια απόσταση. Θα πω και αργότερα πάλι αυτό που λέμε για το πάρκινγκ και για την φιλική διάθεση που δείχνουν οι τοπικοί άρχοντες προς το δίκυκλο σε αυτές τις χώρες.

εντωμεταξύ μέχρι και τον Νίξιτς είχαμε φάει περίπου 3 βροχές, μπορεί και 4, και εδώ είναι και το πρόβλημα, γιατί βάζεις, βγάζεις το αδιάβροχο, γιατί όταν θα ρίξει βροχή ή έχει κρύο, ok, όταν σταματήσει η βροχή όμως και σταματήσει και το κρύο, είτε κατέβεις από το βουνό είτε βγει ο ήλιος, πρέπει να βγει το αδιάβροχο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το αδιάβροχο είναι σε ένα σημείο που μπορείς εύκολα να σταματάω μπροστά ο πλοηγός, να βάζεις το αδιάβροχο και να το βγάζεις ενδεχομένως και μετά από 5-10 χιλιόμετρα. Πολλές φορές το βάζεις και προληπτικά, γιατί δεν πρέπει να βραχείς. Μετά το έργο έχει τελειώσει. Αν βραχείς, ας πούμε, μετά δεν έχει νόημα να βάλεις το αδιάβροχο από πάνω. Και μιλώ πάλι για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μια στολή Gore-Tex ή μια στολή αδιάβροχη, η οποία μπορεί να αντέξει για τέτοιες μικρές βροχές, ας πούμε.

έχουμε και κάτι πιο χαλαρό. Εδώ είναι ωραία το βράδυ όταν βγαίνουμε σε διάφορα μέρη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιταλία, εξωτερικό, και δεν ξέρεις τα φαγητά τους, δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς τα κάνουν τα περισσότερα. Και εκεί υπάρχει και το γέλιο, ας πούμε, γιατί έρχονται πράγματα περίεργα. Θυμάμαι, είχαμε πάει κάπου πέρυσι και είχε στην Ρουμανία και ήταν αυτιά από χείρο και είχαν όλη τη φαϊνίδια να τα δοκιμάσουν. Και μάλιστα ήταν η σπεσιαλιτέ τους, αυτιά από γουρούνι. Έχουμε ένα περίεργο από την παρέα, ο οποίος τα παραγγέλνει αλλά μετά τα δίνει στους άλλους.

η οποία Αλβανία είναι γνωστή από άλλα ταξίδια, τουλάχιστον σε μένα, και πάντα, και τότε το έλεγα και τώρα θα το πω, γιατί πέρασε μια δεκαετία που πηγαίνουμε, ας πούμε, με κάθε ευκαιρία θα περάσουμε και από την Αλβανία, είναι η πιο φιλική χώρα στα Βαλκάνια προς εμάς τους Έλληνες από όλες τις χώρες, είτε γιατί ξέρουν ελληνικά, είτε γιατί ήταν στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν ξέρω και για ποιον άλλο λόγο, πάντως νιώθεις κατευθείαν ότι βρίσκεσαι σε μια χώρα διαφορετική από όλες τις άλλες. Όχι ότι δεν μας φέρθηκαν πολύ καλά στο Μαυροβούνιο, έτσι. Αλλά σας το λέω ξεκάθαρα ότι οι Αλβανοί όταν θα δουν Έλληνες στην Αλβανία το χαίρονται. Το καταλαβαίνεις αυτό, το νιώθεις. Χαίρονται να σου μιλήσουν, χαίρονται να σου πούν πού είναι, πού ήταν, πού μπορεί να ξαναπάνε στην Ελλάδα κτλ. Αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα και κάποια στιγμή ο μοτοσυκλετιστής το χρειάζεται αυτό, γιατί η πίεση των χιλιόμετρων, της οδήγησης, της κούρασης, της αβαρίας, χρειάζεται να νιώσει άνετα σε μια χώρα. Και αυτό γίνεται στην Αλβανία.

Φτάσαμε λοιπόν τα σύνορα της, του Μαυροβουνίου και μπήκαμε στην Αλβανία σε ένα πολύ όμορφο μέρος, σε ένα φαράγγι ουσιαστικά, το οποίο ήταν πολύ ωραία η διαδρομή και πριν όσο διανύσαμε για να φτάσουμε μέχρι τα σύνορα, γιατί ουσιαστικά μέσα σε αυτό το φαράγγι ήταν και οι δύο χώρες, και η Μαυροβούνιο και η Αλβανία.

Και από εκεί περάσαμε γρήγορα τους Μαυροβόνιους και αργότερα από τον αστυνομικό της Αλβανίας. Και εκεί ήταν και ουσιαστικά ο πρώτος προορισμός μας. Δηλαδή ουσιαστικά ο πρώτος προορισμός από το Μαυροβούνιο μπαίνοντας στην Αλβανία ήταν το πέρασμα Legit e Hotit. Legit e Hotit. E Hotit. Ένα πολύ ωραίο πέρασμα που οι Αλβανοί το αξιοποίησαν. Πολύ ωραίος ο δρόμος, πολύ ωραίο το οδόστρωμα, το οποίο ουσιαστικά ανεβαίνεις στην κορυφή, η θέα είναι πανέμορφη, είναι γύρω στα 800 μέτρα υψόμετρο και έχει καμιά 18 φουρκέτες. Συγγνώμη, οι φουρκέτες 18 είναι αλλού, μπορεί να είναι λιγότερες, πάντως ένας εντυπωσιακός δρόμος, το οποίο σε ανεβάζει τέρμα ψηλά. Και ουσιαστικά είναι ο δρόμος που σε πάει προς τη Σκόδρα. Και εκεί στο Legit e Hotit υπάρχει μια εξέδρα για να βγάλεις φωτογραφίες και είναι μια καντίνα η οποία είναι γεμάτη αυτοκολλητάκια από μοτοσυκλετιστές που έχουν περάσει από εκεί και είναι δύο παιδιά εκεί στην καντίνα και έβαζαν ολόκληρα ρόδια, τα πιέζανε με ένα μοχλό και ένα ξύλο εκεί και εσύ περίμενες με το ποτηράκι να γεμίσει επί τόπου ο χυμός το ρόδι και ήταν ένα όνειρο εκείνη τη στιγμή γιατί καθώς έβρεχε κιόλας

Και εκεί είναι η γλυκιά ανομαλία του μοτοσυκλετιστή, να ξεκινάς να διασχίσεις μια χώρα και να σε πιάνει βροχή στα σύνορα της άλλης, της προηγούμενης, και εσύ να ανεβαίνεις πάνω να ρίχνει βροχή καντάρια και εσύ να πίνεις χυμό ρόδι και να δεις κάτι χαμόγελα. Κανένας δεν ήταν στεναχωρημένος, κανένας δεν είχε πρόβλημα. Μα λέει έβρεχε, ή κάτι παιδάκι περνούσε με το αυτοκίνητο, λέει βρέχε, έφτιαχνα κάτι νοήματα, δεν υπάρχει πρόβλημα, κανένα. Η χαρά ήταν απεριόριστη.

Και μάλιστα διάβασα προχθές ότι η οδήγηση μοτοσυκλέτας ρίχνει και τη χοληστερίνη. Δηλαδή ξέραμε ότι διώχνει τα καρδιαγγειακά ζητήματα και βοηθάει πολύ στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Ρίχνει την πίεση, ρίχνει την χοληστερίνη, δεν ξέρω τι άλλο καλό κάνει. Συνέχεια καλά ανακαλύπτουμε.

δύο συμβουλές εμπειρίας θα δώσω τώρα. Εννοείται ότι το κράνος έχει pin lock, γιατί αυτά τα ανεβάσματα σε ψηλά βουνά και ομίχλες και βροχές χωρίς pin lock υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θολώνει το τζάμι και δεν βλέπεις τίποτα. Καθαριστικό κράνος μαζί, γιατί μπορεί να χρειαστεί ένα πάσο ορική στιγμή, όχι μόνο νερό. Ένα καθαριστικό κράνος πρέπει να υπάρχει, γιατί άπειρες φορές θα καθαρίσεις το τζαμάκι από το κράνος για να μπορείς να συνεχίσεις το ταξίδι σου άνετα και με ασφάλεια. Και η τρίτη συμβουλή ποια ήταν? Δεν ξεκινάς να πας σε μεγάλο ταξίδι παρέα, ομάδα, και να μην έχεις ενδοπικοινωνία. Τι εννοώ? Δεν εννοώ να έχεις απλά τη συσκευή στο κράνος. Εννοώ να έχεις σήμα ώστε να μπορείς να τηλεφωνήσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τους φίλους, την ομάδα που είσαι μαζί. Γιατί αναπάντεχα πολλές φορές χωρίζονται οι παρέες και οι ομάδες. Είτε γιατί ένας έμεινε λίγο πίσω και έχασε το δρόμο. Είτε γιατί στο Βεζινάδικο ξεκίνησε λίγο πιο αργά και οι άλλοι έστρεψαν λίγο παρακάτω. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί υπάρχει κίνηση, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, στενά δρομάκια. Και πολλές φορές μπορείς να χάσεις την ομάδα, είτε και μέσα σε μια πόλη ακόμα. Εκεί χρειάζεται να έχεις επαφή, να έχεις επικοινωνία με τον πρώτο, με τον δεύτερο, να έχεις μια επικοινωνία με το σπίτι ακόμα και αν χρειαστεί. Οπότε τηλέφωνο, ενδοπικοινωνία πρέπει να υπάρχουν χωρίς να σταματήσουν πουθενά. Τώρα κάποιες εταιρείες σε κάποια μέρη κάνουν κάποια νουμεράκια. Εγώ δεν θα πω ποια εταιρεία τηλεφωνική έχω, γιατί δεν θέλω να το πω στον αέρα. Πάντως όλα λειτουργήσαν άψογα. Δεν είχα πουθενά μείνει χωρίς σήμα, ούτε στο GPS, ούτε σαν επικοινωνία, και μπόρεσα και έτσι έκανα όλο το ταξίδι με απόλυτη επιτυχία.

Και φεύγουμε γρήγορα από το Legit Ehotit, το πάσο αυτό, το πανέμορφο πάσο της Αλβανίας, για να πάμε σε ένα άλλο πολύ όμορφο μέρος της Αλβανίας. Αν υπάρχουν ακροατές φίλοι από Αλβανία θα καταλάβουν αυτό που θα πω, αλλά είναι τόσο ωραίο και τόσο όμορφο μέρος, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ σκληρό οδηγικά. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα από τα πιο σκληρά μέρη που έχω οδηγήσει μοτοσυκλέτα είναι στην Αλβανία, το Θέθη ή το Θεθ.

μιλάμε για μια διαδρομή 75 χιλιόμετρων, το οποίο το GPS βγάζει 2 ώρες. 2 ώρες να πας και 2 ώρες να γυρίσεις από τον ίδιο δρόμο. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα επισκεφτούμε το Θέθη και αν άξιζε τον κόπο, γιατί ήταν 4 ώρες πήγαινε έλα οδήγηση σε σκληρό δρόμο, στενό, πολύ στενό δρόμο, δεδομένου ότι είχαμε και βαλίτσες πάνω στις μοτοσυκλέτες.

δεδομένο ότι έπρεπε να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, το οποίο εκ των προτέρων ξέρεις ότι είναι στα Τύρανα. Στο Moto Spartathlon το πρόγραμμα εκτελείται ακόμα και με δύο αν θα θελήσουν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλη η ομάδα με μια φωνή ομόφωνα είπε θα το κάνουμε. Θα πάμε στο Θέθη. Απίστευτες φουρκέτες, απίστευτη ανάβαση. Ουσιαστικά πρέπει να φτάσεις να ανεβείς ένα ολόκληρο βουνό και να το κατέβεις και μετά αντιθέτως να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Με ένα πάρα πολύ στενό δρόμο, ο οποίος ξεκινάει από πολύ νωρίς, καλά ασφαλτοστρωμένος, αλλά πάρα πολύ στενός. Δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Όταν συναντιόνται δύο αυτοκίνητα, το ένα βγαίνει από το δρόμο, η μία του ρόδα.

σκληρά τοπία, πολύ παρθένα τοπία, σκληρά, πέτρινα, όμως να το πούμε εδώ ότι οι οδηγοί ήταν πάρα πολύ καλοί όσοι πήγαν προς το Θέθη, εκτός από κανένα δυο έτσι νέους οδηγούς, κοπέλες, οι οποίες ας πούμε από το φόβο τους, τα περισσότερα κορίτσια σε νεαρή ηλικία, από το φόβο τους δεν πήγαιναν στην άκρη και ερχόταν πολύ κοντά σου. Τέλος καλό, όλα καλά όμως, φτάσαμε στο Θέθη.

εκεί στο Θέθη θα μπορούσε να πεις ότι είναι ένα μέρος σαν την Αράχοβα, δεν έχει χιονοδρομικό κέντρο ή από ό,τι είδαμε τουλάχιστον εμείς, έχει όμως διάφορα σπορ με κανό καγιάκ στο ποτάμι, έχει ένα σειρματόσκηνο το οποίο διασχίζει όλο το ποταμό και ουσιαστικά κρέμεσαι με ένα γάντζο από εκεί, έχει ξενοδοχεία, ήπιαμε τον καφέ μας, συνέχεια ερχόταν άνθρωποι από την Αλβανία με τα αυτοκίνητά τους για να σταματήσουν, να διασκεδάσουν στο Θέθη.

και χωρίς πολλές καθυστερήσεις, γιατί είπαμε θες να μην οδηγήσεις τη νύχτα και θέλεις κάποια στιγμή να φτάσεις στον προορισμό σου, αφού βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα ουσιαστικά του ταξιδιού, και ξεκινάμε την επιστροφή από το Θέθη προς τα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας.

η πρωτεύουσα της Αλβανίας, είπαμε τα Τίρανα. Μόλις θα προσεγγίσει στο κέντρο, τα εμβληματικά κτίρια ουρανοξύστες με διάφορα σχήματα και φτάνει με το ξενοδοχείο στα Τίρανα, στην Αλβανία. Κάπου κεντρικά και με το που κατεβαίνουμε κάτω και ψαχνόμαστε, γιατί είπαμε εσείς στην Αλβανία δεν έχει εκεί ευρώ, είναι το λέει το νόμισμα των Αλβανών, και δεν είναι και σίγουρο ότι πολλά ταξί θα μπορέσουν να πάρουν κάρτα. Δέχονται δηλαδή κάρτα, ας πούμε, πολλά δεν δέχονται κάρτα, είναι και το νόμισμα που δεν έχεις. Άρα δύο επιλογές, ή θα πας να αλλάξεις χρήματα ή αλλιώς πολλές φορές πήραμε το Uber για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Όμως όλα αυτά δεν χρειάστηκαν, γιατί με το που κατεβήκαμε από το ξενοδοχείο ο κύριος που είχε το ταξί λέει, παιδιά καλώς ήρθατε. Έτσι απλά. Και λύνονται όλα τα προβλήματα. Θα πάρεις ευρώ, θα πάρω. Έγινε παιδί μου, ξεκινάμε. Μπορείς να φωνάξεις και ένα φίλο ακόμα, γιατί δεν χωράμε σε ένα ταξί. Ναι, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το ταξίδι ξεκινάει πιο άνετα μετά, με το φίλο από την Αλβανία, που μιλούσε ελληνικά, για να μας πάει στην πλατεία της Αλβανίας, στο κέντρο. Πλατεία Σκετέρμπεϊ.

πλατεία αυτή πήρε το όνομα αυτό από έναν ήρωα των Αλβανών, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε κάτι σαν τον δικό μας Κολοκοτρώνη, είναι και ο Σκεντέρμπεϊ, αλλά τώρα δεν θέλω να μακρηγορώ. Είναι μια πανέμορφη πλατεία, η οποία μας επιφύλαξε μια έκπληξη.

μόλις φτάσαμε στην πλατεία στα Τύρανα, στην πλατεία Σκετέρμπεϊ, κατεβαίνουμε και βλέπουμε να γίνεται ένα live, ας πούμε, και να έχει καμιά 2-3 χιλιάδες κόσμο στην πλατεία και μουσική πολύ δυνατά, γιγαντοοθόνες. Πλησιάζουμε και κοντά και τι να δούμε. 80 χρόνια Βέσπας, Τύρανα. Έτσι έγραφαν οι μπλούζες. 80 χρόνια Βέσπας στα Τύρανα. Και μια φοβερή τραγουδίστρια. Ακούσαμε εκεί τις μουσικές μας. Και λίγο παραδίπλα, μετά πήγαμε να φάμε και να πιούμε μια μπύρα. Οπότε το ζήσαμε και αυτό. Ήμασταν και εμείς στα 80 χρόνια από το κλαμπ Βέσπας στα Τύρανα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Συνεχίζοντας λοιπόν το ταξίδι, φεύγουμε από τα Τύρανα και περνάμε από Ελμπασάν και σιγά σιγά κατευθυνόμαστε, ενώ περισσότερες φορές που γυρνάνε από Αλβανία, Ελλάδα, πηγαίνουν στο Μπόγραδετς. Το Μπόγραδετς είναι ουσιαστικά ένα μέρος πάνω στη λίμνη Οχρίδα. Αυτή τη φορά όμως είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να πάμε από Αλβανία, να μπούμε στην Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, όπως το λέμε, όπως το λέγαμε τόσα χρόνια, για να επισκεφτούμε την Οχρίδα, την Κωμόπολη, την πόλη της Οχρίδας. Οπότε περνώντας από τα σύνορα από Αλβανία, και εκεί δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή όλα γίνονταν γρήγορα, μπαίνουμε μέσα στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας, στα Σκόπια, και φτάνουμε ουσιαστικά στην Οχρίδα. Η Οχρίδα είναι ένα τουριστικό μέρος, είναι εκεί η λίμνη. Έχουν πάει πολλές φορές εκδρομικά από τις Σέρες. Και εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει πολύ ωραία μαγαζιά, έχει πολύ περατζάδα που λέμε. Και εδώ έρχεται τώρα να συγκρίνουμε αυτό που πολλές φορές συζητάμε και ζητάμε να μας ακούσουν οι τοπικοί άρχοντες,

κυρία Δήμαρχος, και όμως και η Δημοτική Σύμβουλη αυτής της πόλης. Προσέξτε, μόλις φτάσαμε στην Οχρίδα, έχει μία μπάρα η οποία για να μπορέσεις να περάσεις, να προσεγγίσεις το λιμάνι, τη λίμνη τέλος πάντων, αλλά το σημείο όπου έχω και τα φέρει, το λιμάνι της Οχρίδας, το λιμανάκι τέλος πάντων, υπάρχει μία μπάρα. Και εκεί για να μπορέσεις να περάσεις παίρνεις χαρτάκι για να πληρώσεις το αντίτιμο για να παρκάρεις το όχημά σου.

και μοτοσυκλέτες δεν πληρώνουν. Απλά πράγματα. Πού θα γινόταν αυτό εδώ? Δηλαδή θέλουμε να συγκρίνουμε το πόσο φιλική είναι η συμπεριφορά, ας πούμε, σε κάποιες πόλεις εκτός Ελλάδας όσο αφορά τους δικυκλιστές, όσο αφορά τη μοτοσυκλέτα, το δίκυκλο. Υπάρχει ένα καλωσόρισμα το οποίο το αισθάνεσαι κατευθείαν όπου και να πας. Κάτι αντίστοιχο ζητάμε να γίνει και εδώ, να γίνει και εδώ στις Σέρρες, να γίνει και εδώ στις πόλεις μας, να υπάρχει ένα καλωσόρισμα στους μοτοσυκλετιστές, διότι

Και ακόμα και αν το δεις επιχειρηματικά, δηλαδή οι μοτοσυκλέτες δεν πλήρωσαν τίποτα πάρκινγκ, αλλά οι μοτοσυκλέτες πήγαμε, κατεβήκαμε 10 αναβάτες, 10 άνθρωποι, παρκάραμε σε ένα μέρος που θα χωρούσε 3 αυτοκίνητα το πολύ, και εμείς παρκάραμε 10 μοτοσυκλέτες. Εμείς όμως κατεβήκαμε κάτω και κάναμε μια επίσκεψη στα μαγαζιά, αναψυχή στα καφέ και τα κέντρα εστίασης, και αφήσαμε κάποια χρήματα. Έτσι, ας το δούμε δηλαδή και από αυτήν την λογική της ανάπτυξης. Θα πρέπει, όταν οι μοτοσυκλετιστές αντιληφθούν ότι σε μια πόλη είναι καλοδεχούμενοι γιατί θα βρουν πάρκινγκ ή γιατί θα βρουν ένα μέρος το οποίο θα αισθανθούν ότι είναι ευπρόσδεκτοι, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μετέπειτα στο να μαθευτεί αυτό και να συνεχίσει και να γίνεται και να προχωράει. Δεν θα πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Ξαναγυρνάω στο ταξίδι.

Οπότε μετά από μια σύντομη στάση στην Οχρίδα, στην αρχαία λίμνη της Οχρίδας, ξεκινήσαμε παραλίμνια από την ανατολική πλευρά, ουσιαστικά από την πλευρά των Σκοπίων και όχι από την πλευρά της Αλβανίας. Μια φανταστική διαδρομή, την οποία πολλές φορές την κάνουν και τα τουριστικά λεωφορεία για να πάνε στον Όσιο Ναούμ. Εμείς όμως αυτή τη φορά κάναμε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Πριν φτάσουμε στον Όσιο Ναούμ και αφού διανύσαμε όλη την διαδρομή παραλίμνια, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Φτάσαμε στο. Take a walk on the wild side. Εθνικό πάρκο των Σκοπίων, την Καλιτσίτσα, το οποίο για να μπορέσεις να μπεις μέσα στο εθνικό πάρκο και να ανεβείς ουσιαστικά να περάσεις το πάσο της Καλιτσίτσας. In the back room, she was everybody's darling.

Η μίκρινε η λίμνη οχρίδα, η οποία είναι τεράστια. Αλλά ανεβαίνοντας σε τέτοιο υψόμετρο, έβλεπες όλη τη λίμνη από τη μια άκρη στην άλλη. Όταν σταματήσαμε στο πιο ψηλό σημείο, όπου ήταν αλπικό το τοπίο, σας είπα αυτό το κίτρινο που έχει, το μπέζ κίτρινο που έχει χλώει, και σημαίνει ότι είσαι πλέον σε αρκετό υψόμετρο, δεν υπάρχουν ούτε δέντρα ούτε έλατα ούτε τίποτα, είναι αυτό το φαλαγρό με αυτό το λίγο χορταράκι το κίτρινο. Μπορεί να ακούγεται άσχημο, δεν είναι πράσινο, αλλά όταν βρεθείς εκεί ψηλά θα δεις πόσο όμορφο είναι. Εκεί είχε από πολλά μέρη της γης ανθρώπους. Πέρασαν κανένα 2-3 ποδηλάτες, πέρασαν κανένα 2-3 με μοτοσυκλέτα, πέρασαν κανένα 2-3 με αυτοκινούμενα. Άνθρωποι από το πουθενά, ειλικρινά. Γιατί καμιά φορά εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μεγάλοι ταξιδιώτες, αλλά κάποιοι είναι πιο μεγάλοι από εμάς. Και συνεχίζοντας και περάσαμε από το όμορφο Πάσο Γκαλιτσίτσα, συνεχίσαμε και αρχίσαμε να βλέπουμε ουσιαστικά και τις δύο λίμνες ταυτόχρονα. Από τη μια βλέπουμε την Οχρίδα και από την άλλη βλέπουμε τη Μεγάλη Πρέσπα. Και συγχωρέστε με αν κάνω κάποιο λάθος, Μεγάλη ή Μικρή Πρέσπα, πάντως δεν ήταν η Πρέσπα αυτή η οποία ξέρουμε στον Άγιο Αχίλιο. Και μάλιστα έτσι και κάτι και ιστορικά να πούμε, ότι μάλλον από άποψη γεωγραφίας, ότι η λίμνη Οχρίδα τα επικοινωνεί υπογείως μαζί με τη Μεγάλη Πρέσπα και τη Μικρή Πρέσπα. Ο υδροφόρος, ορίζοντας τέλος πάντων, επικοινωνεί από αυτές τις δύο λίμνες.

Επίσης φτάσαμε εν τέλει σε μια πόλη στα Μπίτολα, που είναι γνωστά στους πολλούς Εραίους και Έλληνες, και από εκεί σιγά σιγά φτάσαμε στα σύνορα για να γυρίσουμε στη δική μας τη χώρα, την αγαπημένη.

Και ούτε εκεί είχαμε κάποιο πρόβλημα, γιατί καμιά φορά παραφιλολογία λέμε, ας πούμε, μόλις περάσουμε τα σύνορα από τα Σκόπια θα μας καθυστερήσουν, θα μας αργήσουν. Ούτε και εκεί είχαμε κάποιο πρόβλημα, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν και όχι όπως θέλουμε να έχουν. Μια χαρά ήταν και εκεί, περάσαμε τα σύνορα, μπήκαμε Ελλάδα, φάγαμε μια δυνατή βροχή από την Κοζάνη, μάλλον λίγο από τα τούνελ πάνω μέχρι τα ΣΕΑ στη Βέρεια, αλλά την πολύ βροχή τη φάγαμε από τη Λιτή μέχρι την πόλη των Σερών. Δηλαδή ήταν ένα, πώς το λένε, ένα καλωσόρισμα στην πόλη μας. Φάγαμε μια πολύ δυνατή βροχή, δηλαδή από εκεί, από το Τιτάν μέχρι και να φτάσουμε μέσα στις Σέρες, στο Λευκόνα τέλος πάντων, η βροχή ήταν το κάτι άλλο. Δεν υπήρχε ορατότητα, ήταν πολύ περιορισμένη, και εκεί που ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν όταν ερχόταν από απέναντι κάποιο όχημα. Για ένα δευτερόλεπτο, για δύο δευτερόλεπτα που τα φώτα ερχόταν, ας πούμε, πάνω στο τζάμι από το κράνος, επειδή ήμουν μπροστά, δεν έβλεπα τίποτα για ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα, τίποτα. Και μετά ξανά μπορούσα να δω. Πολλές φορές σήκωνα το τζάμι, ερχόταν η βροχή. Μόνο και μόνο για να μπορέσω.

μπορέσω να δω καλύτερα και πολλές φορές σηκωνόμουν για να μπορέσει ο αέρας από την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας να διώχνει τα νερά από πάνω από το τζάμι για να μπορώ να δω έστω και λίγο. Άκρος δυνατή βροχή, άκρος επικίνδυνη. Με τέτοια βροχή καλά είναι αν μπορείς να σταματήσεις κάπου. Εμείς είχαμε την πίεση του ταξιδιού, δεν σταματήσαμε. Όμως είχε και ένα πανέμορφο τοπίο την ώρα που ανεβαίναμε τη Σοφούλα που λέμε. Ήταν ένα ωραίο ουράνιο τόξο μέσα σε μια μαυρίλα, έτσι. Περίσσεψε και αυτό και βγήκε από κάπου. Και μετά έπεσε το σκοτάδι και ήρθε και πιο δυνατή βροχή. Και όλα πήγαν μια χαρά. Επιστρέψαμε, σόι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ήταν ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό ταξίδι με πολύ δυνατές εμπειρίες. Το πρόγραμμα εκτελέστηκε και όλα πήγαν μια χαρά.

περιττό να σας πω ότι τις μοτοσυκλέτες σας πλέναμε 3 φορές ο καθένας και ακόμα δεν έχουν καθαρίσει. Γιατί έπεσε πολύ βροχή, πολύ λάσπη, πολύ χώμα. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος αυτό το ταξίδι στα Βαλκάνια. Προσπάθησα να βάζω μέσα και διάφορα πραγματάκια που χρειάζονται για ένα μεγάλο ταξίδι. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αν και είναι δύσκολη ώρα. Κάποιοι ακόμα δουλεύουν, κάποιοι σχόλασαν, κάποιοι δουλεύουν και το απόγευμα. Εννοείται ότι δεν σταματάμε να οδηγάμε τη μοτοσυκλέτα μας. Μια χαρά καιρός είναι, θα φύγουν αυτές οι βροχές. Από Σαββατοκύριακο ξεκινάμε.

Ξεκινάνε από Σαββατοκύριακο μικρές και μεγάλες διαδρομές. Ο Οκτώβριος είναι μήνας μοτοσικλέτας και ο Νοέμβριος.

μια γρήγορη ανακεφαλαίωση για τον εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε αδιάβροχες μπότες μόνο και αδιάβροχα ρούχα, τα οποία υπάρχουν πλέον με χαμηλά budget. Ένα χειμωνιάτικο κουστούμι πάνω κάτω και δεν έχεις πρόβλημα. Οι άλλοι θα σε βλέπουν, θα στεναχωριούνται και εσύ θα γελάς. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, όποιος είχε γνώση από αυτή τη βροχή που έπεσε την Κυριακή, σας λέω, από το Τιτάν μέχρι το Εθνικό Στάδιο των Σερών, η βροχή ήταν ακατάπαυστη, ήταν πάρα πολύ έντονη και δεν είχε εισέλθει ούτε μία σταγόνα ούτε στα πόδια μου ούτε στις πατούσες από τα υποδήματα, ούτε από το παντελόνι, ούτε φυσικά και από το αδιάβροχο που το έβαλα για διπλή προστασία στο πάνω μέρος. Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, κι όμως εάν έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί να ρίχνει η βροχή ώρες, 3, 4, 5 και εσύ δεν θα καταλάβεις τίποτα.

λοιπόν, καλή ξεκούραση από μένα. Αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Το Σάββατο ξανά. Ευχαριστούμε το ράδιο Κόσμος που μας φιλοξενεί για να μιλάμε και να ακούγεται η φωνή των μοτοσυκλετιστών. Να λέμε για διάφορα ταξίδια, να λέμε για εξοπλισμούς, να λέμε για τα πάντα, για νέα μοντέλα, για νέες δοκιμές. Η Σέρες έχει τη δική της εκπομπή για τη μοτοσυκλέτα. Η Σέρες πρωτοπορεί γενικά στο μοτοσυκλετισμό με το αυτοκινητοδρόμιό μας, με τους διοργανωτές των Enduro και όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες γυρνάνε παντού σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και διαφημίζουν την πόλη μας και τον ομό μας. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Έχουμε μακρύ χειμώνα, αλλά δεν θα παρατήσουμε τις μοτοσυκλέτες επειδή έχει κρύο. Θα οδηγάμε και στο κρύο. Λοιπόν, γεια χαρά από μένα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε ξανά σύντομα το Σάββατο κοντά σας.

0: 3 το μεσημέρι. Μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μαμά, τι θα φάμε?
4: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
3: Μπαρμπαστάθις φασολάκια, 420 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
4: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
3: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
3: Έφυγα!
4: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων 4 αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα 2 παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικοβ Νίστρουπ, πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Έντι Ιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάντζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια νοερίφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος στους 93.

καλημέρας, Μοσχοβολά η Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: αποπίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμεστράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softec Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστερ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα τα βρίσκω όλα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό, συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Αντρέας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών, ζητάει διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Σάλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων. Σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδρύτης ελλείψη σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν χάσει από την αρχή της εβδομάδας 20 από τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Κλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως τα αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Άκουμε την καρδιά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: Μαμά, τι θα φάμε?
15: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
14: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόραδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
15: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
14: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
15: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
14: Έφυγα!
15: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
16: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάριου.

0: Και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα δύο παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εν ώψη της αποψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Έντι Ιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάντζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις.
3: Κόσμος στους 93.

0: στο χάλι.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίαση.

0: Ζυγιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέπεζα, Τίκαλα, Χανιά, 21, Γιάννητσα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Καλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του
1: 93. Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα. Για μένα.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπνευστικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων 4 αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα 2 παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο.

πάθος και η ένταση είναι σημαντικά. Αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Τόνισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώπιον της αποψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Έντι Ιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάντζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σαν σκιά του χρόνου.

0: Κόσμος του 93.
1: Δεν έχω άλλη υπομονή, δεν έχω που να ταξιδέψω. Μου περισσεύει μια ζωή, δεν έχω που να την ξοδέψω. Χειμώνιασαι και μ' άφησες απ' έξω, με χάδια προς τη χαφή.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Μάρα, κύριε, μάρα, τα μάρα, κύριε, μάρα, τα μάρα, κύριε, μάρα, τα μάρα, κύριε, μάρα, τα μάρα.

σαν να με ξέρουν εδώ κάτω. Τα πόδια μου δεν σταμάτουν να με πηγαίνουν πάλι.

μάθω τι θα τις κάνω. Άιντε ας πάμε απόψε λίγο παραπέρα. Πού θα πάει, δεν γίνεται, κάπου θα φτάνω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 70.

0: 8819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρο Θεσσαλονίκη.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών, ζητάει διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Σάλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων. Σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδίν της ελλείψης σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν χάσει από την αρχή της εβδομάδας 20 από τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων 4 αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα 2 παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικο Νίστρουπ, πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Έντι Ιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάντζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις.
0: Κόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 23210.

0: 68-996. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μαμά, τι θα φάμε?
2: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
1: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
2: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα!
2: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmonews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πίσω από το φως της μουσικής.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 675 69 73 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Θρίστ μεσημέρι. Μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνω πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: ξαναπεί πια γίνεται. Αχ, να είσαι αρσενικό. Επιθέλου τι μου λείπει για να είμαι αρσενικό. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριο Λάμπη.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Τι άλλο.
2: Κόσμος τους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Και εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ηθαγήμουνα και τροπαλός. Και εγώ τάκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και πέφτουμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετά.

μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικό σου.

για τον περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93.

Ζήλιας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ το. Κόσμος στους 93.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Δεν υπάρχει λογική στα θαύματα.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

χθεσινά ακόμα φρέσκα. Και η ηρωνία τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

Σκεφτώ, με παρασέρνει το νερό.

Ζήτης το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

δυο σου χέρια ψάχνω το φως. Τα λόγια γίνονται σκουριά κι

0: σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.